0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr.

έπαιξες αδική με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα, τα είχες φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ξυπνά και τις νύχτες άγρυπνο μαθήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip

0: σε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Δημητρή, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: showroom.gr.
1: Η Good Deals προτείνει. Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια της παράστασης στην goodeals.gr.
5: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
6: Σεπτέμβρης. Θεσσαλονίκη. Η πόλη μας στο κέντρο των εξελίξεων. Η νέα έκδοση Thes News SKG του ομίλου Ράδιο Θεσσαλονίκη καταγράφει όσα διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο. Αποκλειστικές συνεντεύξεις προσώπων της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας. Οικονομία, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, κυκλική οικονομία και οι αναπλάσεις. Η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα της 90ης ΔΕΒ και η φιλοσοφία Τακούμπι. Και φυσικά τέχνη και ψυχαγωγία. Γιατί η Σεπτέμβρης σημαίνει Θεσσαλονίκη. Thes News SKG, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορεί δωρεάν στον χώρο της ΔΕΒ.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: από μένα, Ναταλία Χατζή, Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Σήμερα εκτάκτως θα πάμε για το επόμενο 2 ώρο συντροφιά. Οδύ στον ήλιο, ο οποίος βγαίνει, για να δούμε σήμερα τι θα κάνει. Περιμένουμε ηλιοφάνεια γενικότερα. Τελευταία βέβαια έχουμε συνηθίσει και σε κάποιες μπόρες, έτσι, αυτά τα καλοκαιρινά μπουρίνια που μας τα κάνει σεπτεμβριάτικα, έτσι.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο ταξιδιού.

0: Με μια πόλη γεμάτη από κόσμο, ήδη με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία τα παρατηρούμε μέσα στη μέρα, με πολύ κόσμο να έχει έρθει εν ώψη της ΔΕΒ.
1: Η μόνη μου ευχή μες στη ζωή.
0: Αλλά σε μια όμορφη Θεσσαλονίκη, έτσι το πρωί στην παραλία, μεταξύ διασκίζοντας στο κέντρο για να έρθω σήμερα εδώ πρωί-πρωί,
1: μαζί να μας βρει.
0: Είναι αυτό που λες, με ότι η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται ποτέ. Βλέπεις κόσμο ο οποίος γυρνούσε από διασκέδαση, κόσμος ο οποίος είχε βγει να περπατήσει πρωί-πρωί για την πρωινή του γυμναστική. Μια ζωντανή Θεσσαλονίκη λοιπόν, και έτσι την αγαπάμε, έτσι τη θυμόμαστε, έτσι μεγαλώσαμε.

Μέσω του Viber προς το παρόν στο 6947 945 945. Θα μου πεις τώρα ποιος έχει όρεξη πρωί πρωί να στέλνει μηνύματα, να λέει καλημέρες. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν είσαι από αυτούς τους τύπους όπως είμαι και εγώ που το πρωί με το ζόρι ένα καφέ. Μέχρι να μπορέσει να λειτουργήσει η καφέινη μέσα, δεν ξέρω, υποτονικά. Εδώ φυσικά επιλέγω για εσάς μουσικές. Όπως προείπα θα πάμε σε τροφιά ως τις 9. Και ελπίζω να σας συντροφεύω όμορφα στο πρωινό εγερτήριο. Λίγο καλύτερα από αναλογία νομίζω.

Είναι ωραία να ξυπνάς έτσι δίπλα στον αγαπημένο σου ή στην αγαπημένη σου. Αλείπαμε, ασόψετε, ασόψετε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, νομίζω από το άλλο Σαββατοκύριακο, εσείς που έχετε μικρά παιδιά, έτσι θα μπείτε σε άλλους ρυθμούς, εφόσον από Δευτέρα νομίζω μετά ξεκινά τα σχολεία. Δευτέρα θα γίνει, σωστά. 11 είναι Σάββατο, οπότε φαντάζομαι 13 θα ανοίξουν. Δεν νομίζω να ανοίξουν 10, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό στα χρονικά. Οπότε τελευταίο Σαββατοκύριακο για εσάς που έχετε μικρά παιδιά, έτσι για να το περάσετε ακόμα πιο ανέμελα. Ένα tribute στο καλοκαίρι που πέρασε.

εκεί που δουλεύουμε και μας κρατά συντροφιά. Φιλάκια, λέει Μανούλα Νίκια, το Τίτσικεν Μαρία Θεοδόσης. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να ανοίξω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα στο Βασίλη. Υπεύθυνος, λέει, πάρκινγκ στο Σαχάρα. Μπορεί στο 10 μάγισσες, σαφώς. Ίσως λίγο αργότερα, δεν ξέρω αν βολέψει. Γεια σου Μιχάλη. Μιχάλη, εγώ είμαι από χθες το απόγευμα στην εργασία, λέει. Μέχρι τις 12 σήμερα, τι δουλειά είναι αυτή? Γεια σου γλυκιά μου Δέσποινα, πίνω καφέ στο μπαλκόνι. Γεια σου Χριστίνα μου,

Παιδιά, και ο Ντίνος και ο Χρήστος, δεν ξέρω τι μου γράφετε. Λάθος έκανα κι εγώ, λάθος κάνατε κι εσείς. 11 δεν είναι Παρασκευή. Εκτός. Και όμως βλέπω λάθος. Βλέπω λάθος ημερολόγιο. Είπαμε, πρωί θα λειτουργώ. 11 είναι όντως Παρασκευή.

έτσι τα παιδικά χρόνια εκεί πέρα στη ΔΕΘ, τότε που η ΔΕΘ είχε και τη δημητική της, θυμάστε που υπήρχε και Λούνα Πάρκα εκεί μέσα και ήταν και τα παγωτά Δελεολάνης λεγόταν από την Αθήνα, που τότε δεν είχαμε όλα αυτά τα μαγαζιά με την πληθώρα γεύσεων, και ερχόταν ο Δελεολάνης με ένα τεράστιο περίπτερο εκεί κάτω, εκεί στο Λούνα Πάρκ, με χιλιάδες γεύσεις και χρώματα παγωτών, σαν παιδάκι πραγματικά, και με εκείνα τα στάντ με τα σχολικά, τέτοιες αναμνήσεις μου έρχονται.

Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.

Δύσκολα λέει Σάββατα για δουλειά ο Αρμάντος από τη Φραγκφούρτη. Γενικώς όλες οι μέρες είναι δύσκολες για δουλειά, αλλά σώψετε, τι να κάνετε.

Νικολέτα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλησπέρα. Είπαμε, έχω συνηθίσει να σας λέω καλησπέρα, είδατε. Καλημέρα στην Τεζοστρόμ, στο Θοδωρή.

0: Και μία βραδιά στην Νάπολη, ένα πρωινό στη Θεσσαλονίκη. Τι διαφορά.
1: Una notte a Napoli.
0: Il contrario.
1: Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli.
0: Ας κάνουμε βόλτα στην Ιταλία που έχει μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό μας από τις φετινές μας διακοπές.
1: E anche senza ali.

0: δικιά μου αντωνία και γι' αυτό με ρωτάς, οι διακοπές για μένα είναι συνυφασμένες με αυτόν που αγαπάμε. Εξού και είναι υπέροχες. Τώρα το πού, εντάξει, εμένα φέτος είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να το πω, αλλά όπου και να πήγαινα, αρκούσε που ήμουν τον αγαπημένο μου. Νομίζω για όλους εσύ γι' αυτό. Κάπου εδώ θα σας αφήσω για ένα πρώτο διαφημιστικό και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά.
1: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Καλός ύπνος. Μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom. Η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει. Γενιές και γενιές. Σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
7: Terzostrom. Με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102. Πηλαία, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή, Περαίας Επανομής.
6: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
8: Ό,τι αξίζει, θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
9: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
12: Η Παρασκευάς Πέτρος Ίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40 σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη στριφτής πανακόπιτα 800 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size, 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.

από τις 8. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίστηκαν. Είναι η αγαπημένη σας συχνότητα, το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Εκτάκτως ημέρα πουρνό, Ναταλία Χατζή. Ξεκινήσαμε μαζί από τις 7 και θα πάμε έως τις 9.

Και αχ αυτά τα ζελιάρικα, τα πράσινα τα μάτια. Έλα, δυναμώστε την ένταση να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξυπνάμε.

ξυπνάτε πρωί, ε. Γεια σου αγαπημένη μου Μάρθα, και εσύ μια υπέροχη μέρα να έχεις. Ένα χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Γεια σου Ευπραξία μου. Γεια σου Τούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι προβληματιζόμουν για τα τραγούδια. Έτσι το συζητούσα με τον καλό μου. Τι να παίξω αύριο το πρωί, έτσι πρωί πρωί. Πώς ξυπνάει ο κόσμος καλά. Μάλλον το βρήκαμε.

μου αναφέρει μια φωτιά η οποία ήταν πίσω από το Παγεωργείο, αλλά έχει σβηστεί ήδη. Να προσέχουμε λίγο ακόμα έτσι με τα τσιγάρα, με τις ψισταριές, γιατί ακόμα είναι τα πάντα ξερά. Να μην έχουμε και κάτι τώρα σε παιδιά της.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

0: Καλώς στο μικρό μας. Αναστασία Σοφιαλάκη, στο στούντιο Πουρνό. Καλώς ήρθες, να έχω και παρέα. Τι μας κάνεις, έλα πες μας μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα έχουμε πολλά σήμερα, ειδησογραφικά, δέθεν όψη. Και θα είσαι εδώ να μας καλύψεις γενικώς. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εδώ?
1: Μέχρι τις 5.
0: Άντε, ωραία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλία Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Courtesis.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού.

0: ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Άι οθόνη. Και τώρα,
5: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Έως 2,25% από ταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy. Η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομοντώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
14: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
13: Ο μισθός δεν φτάνει.
14: Απλησία στα τενίκια.
13: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά.
15: Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
16: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ, τη ΔΕΘ.

0: θαυμαστό άγαλμα βενζέλου.
1: Σε αυτή τη ΔΕΘ, έλα πιο κοντά στην έρευνα και την καινοτομία του ηγετά. Δες πώς εντοπίζεται ένα ύποπτο drone. Ανακάλυψε ένα ρομπότ ψηφιακό οδηγό και φύλακα για δημόσια κτίρια και διαδρομές. Και δες πώς ένα drone εντοπίζει τις ενεργειακές απώλειες ενός κτιρίου. Η έρευνα ζει εδώ. ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Περίπτερο 7, Υπουργείο Ανάπτυξης στη ΔΕΘ. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Στην ανακαίνιση δεν αρκεί μόνο το καλό υλικό. Χρειάζεσαι σωστή καθοδήγηση, διαθεσιμότητα, ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Ο Κατόγλου βρίσκεται δίπλα σε ιδιώτες και επαγγελματίες εδώ και χρόνια με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την οικοδομή. Δομικά υλικά, πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα. Κατόγλου Δομικά Υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Εμπιστοσύνη που χτίζεται.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 1, 2, 1, 2, 3.

Καλημέρα αγαπημένη μου Θάλια, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Σία. Καλημέρα Σούλα. Καλημέρα και στη Ρούλα και στη Δίνα.

Και νομίζω αν ένα μουσικό κομμάτι θα μπορούσε να ντύσει ως soundtrack αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, την πόλη μας είναι αυτό. Εφόσον όλα θα κινηθούν σε ρυθμούς γρήγορους εν ώψη της ΔΕΒ, με την πόλη να σπίζει από ζωή, με τους περισσότερους από εσάς να έχουν επιστρέψει από άδειες, όλοι να μπαίνετε και να μπαίνουμε σε ένα κλίμα φθινοπορεινό θέλοντας και μη. Και όπως μας λέει και ο Benny Goodman που τώρα δεν ακούμε λόγια, sing, sing, sing, τραγουδάμε και χορεύουμε και τι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Go with the flow, λένε η Σοφή. Έτσι, πηγαίνουμε με τη ροή.

Ωστόσο, αν δεν έχετε σήμερα δουλειά, μην κινηθείτε στο κέντρο. Έχουμε και την πορεία στις 5.30. Ξέρετε τι θα γίνεται. Κυκλοφοριακό κουμπούζιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που 9 η ώρα τελειώνω την εκπομπή και δεν θα χρειαστεί να κινηθώ μέσα από το κέντρο λίγο πιο αργά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Live it. Feel it. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Είσαι η
2: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 6944 62 13 68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρα μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθει από τα Σέρα και δεν θα με φέρει κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε.
3: Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
6: Φυσικά, τέχνη και ψυχαγωγία. Γιατί η Σεπτέμβρης σημαίνει Θεσσαλονίκη. Fest News SKG. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορεί δωρεάν στον χώρο της ΔΕΒ.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς Κελσίου και με την πρόβλεψη να λέει έως 33. Ο ήλιος έχει όσο πάει ανεβαίνει πιο ψηλά. Τα πάντα λαμπούν. Η αλήθεια είναι ότι λένε, όχι λένε, όντως ισχύει αυτό που θα πω, ότι το ωραιότερο φως για κινηματογράφηση, για να τραβήξει κάποιο βίντεο κλπ. Είναι τέτοια ώρα το πρωί. Και την ώρα αυτή που σας λέω, που συνήθως αρχίζει και πέφτει ο ήλιος και έρχεται λίγο πιο κοντά, και εκεί γίνονται όλα χρυσαφένια. Εκεί γράφει ο ήλιος καλύτερα στην κάμερα. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό, έτσι. Μπορεί να θέλετε να το ξέρετε.

μας έχει μείνει έτσι λίγο παραπάνω από τέταρτο για να τελειώσουμε το σαββατιάτικο μας ραντεβού και να τελειώσει για μένα η εκπομπή για το Σαββατοκύριακο, εφόσον αύριο δεν θα τα πούμε στην τροφιά. Επιτέλους έτσι ένα Σαββατοκύριακο για προσωπικές στιγμές και μόνο.

Και το επόμενο να το στείλουμε στο τυχερό αστέρι της ζωής μας, το στέλνω εγώ, να το στέλνετε κι εσείς όμως. Έτσι κάντε μια έκπληξη, βρε, στείλτε ένα τραγούδι εκεί που αγαπάτε.

Και επειδή λαμβάνω σχόλια από κάποιον, κύριο Ηλία τέλος πάντων, ο οποίος συνεχώς κράζει γιατί λέει παίζω συνεχώς τραγούδια AI. Σήμερα λοιπόν δεν επέλεξε ούτε ένα AI. Αυτά που ακούτε είναι remix. Έχει διαφορά το remix από το AI. Μάθετε να το.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Du sprichst Deutsch.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Αίρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ.

0: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
1: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
0: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίω της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, stand 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB 1000GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αγγλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, stand 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153, Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
12: Καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού εγκαινιάζεται σήμερα η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ και θα περιοδεύσει στα περίπτερά της. Στις 7.30 το απόγευμα θα παρουσιάσει από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται να παρουσιάσει νέα δέσμη μέτρων για εργαζομένους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που θα ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026 και θα έχει ορίζοντα έως το 2030. Η τριήμερη παρουσία του για τη ΔΕΘ θα ολοκληρώσει

Κληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες φέτος στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και σήμερα στο πλαίσιο των μέτρων δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων. Η απαγόρευση θα ισχύει έως αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8 το απόγευμα. Δείτε αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες για τους δρόμους στο arthes.gr. Τροποποιήσεις στη λειτουργία του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστοί. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το μετρό βρίσκεται από χθες σε 24ωρη λειτουργία για τα δύο Παρασκευοσάββατα της ΔΕΘ. Η 24ωρη λειτουργία αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο Παρασκευοσάββατο 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Σήμερα τα μεγάλα συλλαλητήρια, 4 τα βασικά σημεία των συγκεντρώσεων, στο άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Χάνθ, στο Λευκό Πύργο και στην Καμάρα. Ξεκίνησαν τα πούλμαν των συνδικάτων από την Αττική. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες στον ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο αλλά και την Εγνατία στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ από σήμερα το πρωί θα πετούν διαρκώς drone πάνω από την πόλη, δίνοντας live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ετοιμότητα και τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άβρα. Καθοριστική για τη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζει την επόμενη τετραετία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε άρθρο του στο περιοδικό thesnews.gr. Όπως επισημαίνει, μετρό, flyover, λιμάνι, σιδηροδρομικά έργα, αναπλάσεις και νέες επενδύσεις μπορούν έως το 2030 να αλλάξουν την αναπτυξιακή εικόνα της πόλης και να ενισχύσουν το ρόλο της νοτιοανατολική Ευρώπη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Ασβεστοχώρι. Αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ρετζίκι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο λούκι. Ο 33χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Αχέπα. Νέα εθνική στρατηγική για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του στο thesnews.gr. Ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για καθυστερήσεις σε μεγάλα έργα και ζητά ενίσχυση των υποδομών, των δημόσιων συγκοινωνιών, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας. Κλειστές για 12 ώρες δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη μέχρι τις 8 το απόγευμα. Στη Μόσχα και στη συνέχεια στο Κίεβο μετεβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ μεταφέροντας αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δείτε αναλυτικά περισσότερα στο arthes.gr.

Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Τις πρωινές ώρες η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ από το μεσημέρι και μετά σταδιακά θα ανεβαίνει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Το μήνας έχει 5 και είναι καλοκαίρι. Είναι όχι γιατί θέλουμε να είναι καλοκαίρι, αλλά γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι καλοκαιρινές. Όσοι ξυπνήσατε νωρίς το πρωί και δουλεύετε, εργάζεστε, κοιμήστε, φύγατε, έρχεστε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ή αλλού και ακούτε την εκπομπή στη ίδια ζώνη ώρας, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς, στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας, έχουμε σήμερα μπόλικες δουλειές και ωραία παρέα. Καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ΒΕΘ, η έκθεση δηλαδή, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Ένα πόλο έλξης δραστηριοτήτων, κινητικότητας και βέβαια τα τελευταία αρκετά χρόνια μια βάση εφόδου του κυβερνητικού σχηματισμού της γραφειοκρατίας, του συστήματος, του εμπορίου σε κάποιο βαθμό και των δημοσίων σχέσεων, το οποίο δημιουργεί το ΣΑΒ στα εγγένεια της έκθεσης ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Σε αυτό το σκηνικό είμαστε παρέιτσα. Μαζί θα δούμε τι γίνεται έξω. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει τα εγγένεια, θα κάνει μια βολτούλα μες στην θερμή έκθεση. Εμείς θα κάνουμε βολτούλες και απ' έξω. Θα φύγουμε για Χαλκιδική, θα πάμε για Μπανάκι, θα κάνουμε τις δουλειές μας. Θα ανοίξουμε στη Λαϊκή τα ζεμπίλια να γεμίσουμε διάφορα δεξιά και αριστερά και θα δούμε τι και πώς. Και επίσης θα γουστάρουμε παρέιτσα. Καρδάσια, κορίτσια της παρέας, αστεράκια της ημέρας, της βραδιάς, του απογεύματος. Buongiorno, dolce vita και δουλειά. Κάτω η γκρίνια και η μιζέρια. Και καλύτερα δημιουργικοί και συνεργαζόμενοι συνεργάτες στο καλύτερο παρά κλαψούρα και άστο να πάει. Μαζί μας η κυρία Καρακιουλά. Καλημέρα κυρία.
1: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό.
0: Στο πεδίο οι ρεπόρτερ μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, καθώς ανοίγουμε την ημέρα με...

0: Έχουμε δυνατό Σαββατοκύριακο Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ένα Σαββατοκύριακο όπου πολλοί θα φύγετε για να αποδράσετε σε κοντινές ή μακρινές παραλίες και όχι μόνο. Αποδράστε μαζί μας. Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Για κάθε ταξίδι, πομποδέκτης e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς τάση, με ανέπαφη πληρωμή, αλλά και εκπτώσεις. Απόκτησέ τον δωρεάν στο myeway.gr.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τομάς Καραντήμος, Δημήτρης Συρμάτσης, ο Νικόλας, ο Διαμαντόπουλος στο πεδίο σε λίγο και Παραΐτσα. Ποιος θα μας πει μια καλημέρα στον αέρα? Ποιος θα μας πει μια ωραία καλημέρα? Έχω καιρό να κάτσω στην κονσόλα μου στο στούντιο στο σπίτι και έχω όρεξη να παίξω μουσική και να κάνουμε Παραΐτσα μέχρι να πιαστούμε με τα εγγένεια και άλλα που είναι αρκετά. Καιρό, επομένως... Είμαι ορεξάτος για μπλα μπλα καθημερινής και μέσα στην απλότητα που έχει το ραδιόφωνο, η παρέα μας, η σχέση μας, καθώς το Ράδιο Θεσσαλονίκη, όπως λέω χαρακτηριστικά, δεν είναι ήχος, είναι μια πολυδιάστατη, σχέση και επικοινωνία. Ποιος θα μας πει μια καλημέρα? Εκτός από τη δική μας.
2: Πέφτουνε τα φώτα το φαναριών στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας.

0: Ποιος θέλει να μοιραστεί μαζί μας μια καλημέρα έτσι γουστόζικη?
1: Μα πώς μπορείς να
0: ποιος, έτσι να το λέει από μέσα του, ρε παιδί μου. Πώς εγώ σας λέω καλημέρα και τρίζει το στήθος μου από την προσπάθειά μου να βγάλω ένα θερμό ευχαριστώ για ένα Σάββατο πρωινό στη Σαλονίκη του Σεπτέμβρη με Αντώνη Ρέμο να παίζει στα Σάββατα. Ποιος.

0: Ο αγαπητός από την Περιφερειακή, καλή σας μέρα.
1: Γιατί καλή από την μέρα. Περιφερειακή, όνομα δεν έχει ο άνθρωπος.
0: Χρυσόψαρο, Στέφανε, χρυσόψαρο.
1: Πώς είναι το μικρό σας?
2: Θάνος.
1: Έλα, Θάνο μου, έτσι στεντόρια, δυνατά, με ενθουσιασμό.
2: Καλή σας μέρα, τις επάλξεις βλέπω, είστε.
1: Πού πηγαίνεις, Θάνο?
2: Προσπαθούμε να αποφύγουμε την κίνηση από τώρα σιγά σιγά.
1: Έχει κίνηση, τι λέει?
2: Έχει κίνηση, με στο ρεύμα ήμουνα πριν λίγο προς Μουδανίων, πήγα άφησα τη σύνδρομο στον κόσμο που εργάζεται.
1: Τι θα ήθελες να κάνεις, αν είχες ελεύθερο χρόνο σήμερα, γιατί καταλαβαίνω δουλεύεις, τι θα ήθελες να κάνεις?
2: Εγώ δεν δουλεύω, η σύντροφος δουλεύει.
1: Α, οπότε την περιμένεις, έτσι δεν είναι?
2: Πήγα την άφησα στον κόσμο τώρα το πρωί, πια είναι δουλειά 10 η ώρα.
1: Ωραία.
2: Και εγώ πάω για καφέδες και για
1: τάρκα. Άντε με το καλό, δεν υπάρχει ωραιότερη περίοδος από αυτήν.
2: Απλά καλύτερα θα ήθελα να μην δούλευε, να φεύγα με μια εξόρμηση, ρε παιδί μου, να φεύγω, ναι, σήμερα από το.
1: Πώς τη λένε?
2: Vivian.
1: Σου λείπει όταν είναι στη δουλειά?
2: Εννοείται λείπει, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, που εγώ Σαββατοκύριακα κάθομαι, εκείνη Σαββάτο δουλεύει.
1: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε και μόνο την Κυριακή.
1: Και
2: δηλαδή.
1: Έχει και πολλή δουλειά το Σάββατο. Ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Και. Μας ακούτε εσείς στην Κέρκυρα?
3: Ναι.
0: Καλή σας μέρα.
3: Ακούω. Καλημέρα.
0: Καλό πρωινό να έχετε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας, τη μεγάλη.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γιάννης από Χαράδη, Κέρκυρα.
1: Γεια σου, Γιάννη μου. Δεν διάβασα πολύ ενθουσιασμό στην καλημέρα. Τι είστε, ένα χωριέ έχεις, τι έχεις?
3: Όχι καθόλου, μια χαρά. Πολύ καλή καλημέρα από Χαράδη, Κέρκυρας.
1: Άκου το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Δώσε μου λιγάκι ουρανό. Τι ουρανό έχουμε, ρε παιδιά, τι γαλάζιο είναι αυτό? Και όσο κατεβαίνει κανείς νοτιότερα στην Αιωλία, στη γραμμή της Μυτιλίνης και της Χίου, αυτό το γαλάζιο γίνεται ακόμα πιο ωραίο. Υπάρει ένα αεράκι χθες σε ένα βογγιατάκι και λίγο στέγνωσε την υγρασία και το γαλάζιο είναι στεγνό και πιο σκληρό. Είναι, δεν είναι γαλάζιο, πάει να γίνει μπλε και είναι τέλειο.

Κορίτσια, πάλι δεν μας μιλάτε εσείς, ε? Ναι, τι πρέπει δηλαδή να έρθουμε με λουλούδια να κλάψουμε στην ποδιά σας, δηλαδή στο φουστανάκι σας, τι θέλετε δηλαδή. Μικρά και μεγάλα κορίτσια, hey!

Ποιος πια είναι ορεξάτη έτσι για μια καλημέρα με φωνή δυναμική. Μια φωνή ενός μεγάλου σε ένα διάγγελμα καλημέρας. Ενός μιας φωνής γλυκιάς και ευαίσθητης. Συναισθηματικά φορτισμένης αλλά ενθουσιώδης.

0: Ποιος.
1: Θεοδώρα.
0: Ποιος. Φωνούλες. Η φωνή που βγαίνει στον αέρα είναι φωνή δυναμική, έτσι. Είναι ζόρι. Ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου και ο Γιώργος Ονταλάρας αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι για τη Σαλονίκη αφιερωμένο στο πρωινό.

0: Από τα τραγούδια του Θάνου Νικρούτσικου σε ποίηση Νίκου Καβαδία που μένουν, ε.
1: Το σκοπό που λέγανε χιλιάνι.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
10: χρώματα
9: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
10: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
9: Παντός Τύπου Ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα,
9: μοναδικά,
10: με πολυετή εμπειρία. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Εφαπτώμενοι του συστήματος, όσοι πηγαίνετε πίσω και υποστηρίζετε το υπουργικό, υφυπουργικό, αντίβουλο, αυτό όλο το τέτοιο, κάπου σκεφτείτε το, δεν γίνεται έτσι. Είναι λάθος. Μεγάλο λάθος μάλιστα. Έτσι, να το σκεφτείτε λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε σε λίγα χρόνια, καθώς έχουμε κατρακυλήσει σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είναι στραβό, ρε παιδί μου. Αλλά είναι δικό μας. Να σας πω την αλήθεια, είχε χθες 30 βαθμούς το βράδυ, η ώρα 9:30-10 το βράδυ. Πεταχτήκαμε με τον Δημήτρη το Σιρμάτσι, εγώ έφυγα νωρίς για να πάρουμε τις διαπιστεύσεις μας από το Ηλέκτρα. Ήταν μαζευτεί όλος ο κόσμος εκεί. Δεν χωρούσε το roof garden του Ηλέκτρα, το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν χωρούσε κόσμο, όλοι μαζί εκεί, κουστούμια αυτά, το να τ' άλλο. Λοιπόν, και μετά 30 βαθμούς και έξω. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Και η πόλη ήταν απίστευτη.
11: Στα τόση πόδια μου.
0: Έτσι, έτσι, έλα, Λευτέρη. Και θα πάμε σε διάλειμμα μετά. Δέστε τι ωραία το λέει το τραγούδι. Ο Λευτέρης ο Παναζής.
11: Στα πόδια μου πατάω.
0: Έτσι λέει ο πρωθυπουργός, όπου θέλω πάω. Άσε μας εσύ, Διαμαντόπουλε.
11: Στα πόδια μου πατάω, μεθάω, ξενυχτάω.

0: εγώ.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα.
2: Τη μεγάλη κλήρωση του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζει ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθηνά, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησία στα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά.
11: Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενζέλη.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

info@showroom.gr. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί. Στη φετινή ΔΕΘ, δες την έρευνα του ΕΚΕΤΑ να γίνεται πράξη. Κρίση στις μεταφορές. Μάθε τι θα συμβεί πριν γίνει και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Οι εκπομπές και ο θόρυβος των οχημάτων μετρημένες σε πραγματικές συνθήκες στο δρόμο. Έρευνα με πραγματικό αντίκτυπο. ΕΚΕΤΑ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

0: δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ξεκινούν εντυπωσιακά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο. Ο βιολιστής Μαξίμ Βέγγεροφ, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς των ημερών μας, συναντάται στο τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με τον πρώτο τσελίστα της Φιλαρμονικής της Βιέννης, Πίτερ Σομοντάρη, και την διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνει η δημοφιλής 10η Συμφωνία του Σωστακόβιτς. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Καλή σας μέρα, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πρωινή παρέα. Στέφανος Διαμαντόπουλος, Αναστασία Σοφιαλάκη, Θεοδόρα Καραχιουλάχ και η ρεπόρτερ του Ράδιο Θεσσαλονίκη σήμερα επιποδός.
9: Ντολτσεβίτα δηλαδή, με καφεδάκι, βόλτες, γυρίσματα και δουλειές, γιατί η αγορά είναι ανοιχτή, οι δουλειές μας προχωράνε, ο τουρισμός είναι ανοιχτός, έχουμε κόσμο ακόμα έξω. Η βιομηχανία λόγω του καλού καιρού κρατάει και έτσι ας την υποστηρίξουμε όσοι δουλεύετε στον τουρισμό σε όλες τις περιοχές με το καλό. Ακόμα έχουμε πανέλα, λίγο μειώθηκε ο κόσμος, αλλά δεν πάβει να είναι γεμάτες οι περιοχές με αρκετό κόσμο, ιδιαίτερα από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Τους ευχόμαστε καλή διαμονή, καλή συνέχεια στις διακοπές τους, να περάσουν καλά και ας θυμίσουμε το ξένιο Δία με τον τρόπο μας. Μπορεί να γκρινιάζουμε γιατί δεν έχει μείνει μέρος να πας. Τα παλιά γούστα που ήταν για μας η Χαλκιδική και για λίγους τουρίστες έχουν τελειώσει. Τώρα είναι για λίγους Έλληνες η Χαλκιδική και για πολλούς τουρίστες. Έχει πάει το ανάποδο. Και όσο πάει χειροτερεύει, αφού από εκεί τρώμε και πίνουμε. Αρμέγουμε μια γελάδα μέχρι να την στραγγίσουμε τα βυζιά της. Και να πάει από μαστίτιδα, έτσι δεν είναι? Στο τέλος έτσι θα γίνει. Καμιά μέρα θα γίνει καμιά στραβή και δεν θα έχουμε να φάμε, γιατί πάει μόνο κούκι η δουλειά στον τουρισμό. Αλλά αυτό είναι. Όσοι λοιπόν πηγαίνω έρχεστε με το καλό, στο Δημοτικό Πολυγύρου, όσοι φεύγετε από το δίκτυο σε 90,8, να δούμε λίγο αν είναι συνδεδεμένοι. Έχουμε ανοιχτές γραμμές και μια καλημέρα διψάμε για αυτήν, αλλά μην μου παίρνετε τηλέφωνο μου λέει πείτε μια καλημέρα ψόφια. Καλημέρα. Φωνάξτε ρε εσείς. Ρε ξυπνήστε ρε. Όσοι έχετε πέσει με στη δίνη της μοναξιάς μέσα σε μια τερατούπολη στα διαμερίσματα, ακούστε τη δική μου τη φωνή και ελάτε να σας πάω ένα ταξιδάκι ωραίο στις πόλεις του καλοκαιριού. Ξεσηκώσαμε παλιό τραγούδι αυτό. σε σήκωσα πέρσι το καλοκαίρι, αλλά είναι τόσο νόστιμο. Σας το χαρίζω λοιπόν για να ξυπνήσουμε όλοι. Και ιδιαίτερα οι μοναχοί μέσα στις πόλεις που ψάχνουν να βρουν παρέα. Καλημέρα.

0: του ανθρώπου.
1: Ανατολική Μακεδονία και Θράκιο 94 και 2 από τον Στάτου. Στην περιοχή των Σερών από το Σιδηρό Καστρογαλαξία. Το FM 100 της Λίμνου να σας πω, δεν ξέρω αν συνδέεται σήμερα το πρωί.

0: ρίξε μια ματιά. Κάποιοι είναι διστακτικοί και μας στέλνουν μηνύματα.
1: Η Βασιλική όμως δεν είναι διστακτική.
0: Έτσι, μπράβο ρε Βασιλικούλα, μπράβο ρε Βασιλική. Σ' ακούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πιο δυνατά να την πω δεν μπορώ.
0: Μια χαρά.
2: Γιατί έχω μια εβδομάδα κάνω τραχανά.
0: Και δεν πιάνει, δεν τρίβει.
2: Τραχανά ξινό, τραχανά γλυκό, τραχανά λαχανικών, τραχανά με.
0: Πηγαίνει καλά η παραγωγή.
2: Α, και είναι τέλεια, αλλά απλώς είμαι κουρασμένη και δεν με βγαίνει πιο χαρούμενη φωνή.
0: Δεν πειράζει.
2: Έγιναν τέλειες όμως.
0: Είναι ευλογία τα χέρια σου, διότι ποιος φτιάχνει τραχανά, μόνο τα εργαστήρια.
2: Στέφανε, να σου δώσω και να τρελαθείς, να φας λαχανικών τραχανά και να πεις.
0: Θα μου κρατήσεις μία χουφτίτσα, κράτα το τηλέφωνο της Βασιλικής, σε παρακαλώ, τώρα θα πάω.
2: Έχεις φάει τη ρόπιτά μου και μου είπες ότι είναι καλύτερη.
0: Ξέρω. Βασιλικούλα μου, τα χέρια σου ευλογία για την οικογένειά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και την αγάπη όλων μας.
2: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Όταν έχετε ανθρώπους δίπλα σας που δεν είναι το σούπερ μάρκετ της γωνίας, ούτε το ετσιματζίδικο εργαστήριο στις Σέρες, στη Δράμα, ενδεχομένως και στην Αριδαία, που φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι ένα εργαστήριο. Όταν έχετε άνθρωπο δίπλα σας ο οποίος δημιουργεί στην κουζίνα για το χειμώνα, πράγμα που σπανίζει πια, τότε να τον έχετε, πώς να σας πω, δηλαδή να του βγάλετε μια φωτογραφία και να τον παίρνετε μαζί σας, να τον βλέπετε στο κινητό σας κάθε μέρα το πρωί και να λέτε ευχαριστώ ρε Βασιλικούλα, ρε, μπράβο ρε, γιατί να σας πω κάτι. Αυτό που κάνουμε στο σπίτι μας είναι ιδιαίτερο και μοναδικό. Όσοι θέλετε να πάτε να τρώτε στο Μασούτι το μεσημέρι, να παίρνετε έτοιμο φαγητό, κοτόπουλο δηλαδή με πατάτες ή πιλάβι, να πηγαίνετε. Θα είναι πάντα το ίδιο. Σας πληροφορώ και θα μοιάζει και με τους Σκλαβενίτη θα είναι ίδιο και με το Λίτλ θα είναι ίδιο. Δεν ξέρω αν το Λίτλ έχει έτοιμα φαγητά. Εμείς μας αρέσει να έχουμε πράγματα δικά μας. Είμαστε παραδοσιακοί και η σχέση μας είναι ουσιαστική. Όσοι δεν προλαβαίνετε, το καταλαβαίνουμε. Να αρχίσετε σε εμάς. Τραγανώ από τη Βασιλικούλα, έτσι. Ωραία, τώρα
1: η πόλη πηγαίνει Χαλκιδική. Καλημέρα. Η πόλη.
0: Έλα πόλη.
3: Καλημέρα.
0: Η απέναντι πλευρά.
3: Πάμε φούρνα σε φίλου.
0: Η απέναντι πλευρά.
3: Η απέναντι πλευρά πολύ.
0: Ναι, ωραία. Ωραία.
3: Εσύ.
0: Ωραία με το καλό. Μπανάκι, έτσι. Κάντε κανένα μπανάκι. Μπανάκι.

0: Σας χαιρετούμε πολύ, την παρέα σας.
1: Τι είπε η πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Τι είπε η πόλη, γιατί δεν ακούγατε
0: καλά. Θα πάει στη φούρκα σε φίλους, θα πάνε για μπάνιο, μετά φαγητό και αργότερα επιστροφή πίσω.
1: Τι ωραία που είναι η θάλασσα τώρα. Πω, δεν σας λέω τίποτα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει καρτίσει η θερμοκρασία. Εν μεταξύ, όταν φυσάει και ο αέρας και είναι ένα αεράκι που έρχεται από την πλάτη, από την ξηρά. Είναι δηλαδή μια αντίθεση συγκλονιστική. Και επειδή έχει αραιώσει και λίγο ο κόσμος, το Τσαλαπατιστάν δηλαδή, είναι τέλεια, σας λέω. Τέλεια. Ετοιμαστείτε, θα πάμε στην έκθεση. Κερνάει καφέ ο Διαμαντίδης και πληρώνει η κυβέρνηση. Ο Συρμάτσης. Και πληρώνει η κυβέρνηση. Και αφού όλα είναι κυβέρνηση τώρα, έχει δύο μέρες που μας ζάλισαν. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Σε ποιο υπουργείο, σε ποια διεύθυνση, σε ποιο αυτό, σε ποια... Τι να σας πω, δηλαδή. Τραβολογιά με από εδώ και από εκεί.
0: Ο Γιώργος ετοίμασε τη μοτοσικλέτα, μια μεγάλη, μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα, για να πάτε πού, Γιώργο?
2: Στο Λιτόχωρο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από πού ξεκινάτε?
2: Από την Μαστίγου, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι μοτοσικλέτα έχεις?
2: 850 BMW GS.
1: Παλιά είναι ή καινούργια?
2: Όχι, 2-3 ετών.
1: Ωραία, γυαλισμένη, τσιλίκη.
2: Ναι, χθες την έπινα. Και το βράδυ στο Πάριο.
1: Σήμερα έχει Πάριο στην τέτοια.
2: Ναι, στο 2 βέβαια.
1: Ωραία, τι ωραία.
2: Όχι, ωραία, να έρθετε, να έρθετε.
1: Δεν ξέρω, το σκεφτώ, μπορεί να... Να το δούμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος θα πάρει το μηχανάκι του και πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Έχω τον Δημήτρη το Συρμάτσι στην παρέα.
1: Ναι, ναι, καλά, κάτσε όμως γιατί με πρώτος λίγο. Τώρα θα μας το χαλάσει αυτός. Θα βάλει τους κυβερνητικούς να γυρνάνε δεξιά και αριστερά και θα μου χαλάσει το ρομαντισμό. Αν και τους είδα καλοντημένους δηλαδή. Ο Μητσοτάκης λίγο ταλαιπωρημένος.
0: Ασπρίσαν τα μαλλιά του γρήγορα. Πέρσι δεν ήταν έτσι.
1: Ασπρίσει, ασπρίσει και του Τσίπρα τα μαλλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως είπες, πάμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
2: Ήθελε κούρεμα. Καλημέρα. Καλημέρα σας από τη ΒΕΘ.
1: Ήθελε κούρεμα ο Πρωθυπουργός.
2: Έτσι τον είδα και εγώ χθες στο κοκτέιλ πάρτι στο Ηλέκτρα Παλάς.
1: Τι κοκτέιλ
2: πάρτι. Νομίζω ήθελα να τα πάρει λίγο.
1: Τι φασαρία ήταν αυτή, ρε παιδί μου. Τι μπούγει όλοι μαζί. Υποτίθεται ότι αυτό γίνεται για τους δημοσιογράφους. Θα παρακαλέσω το γραφείο του Πρωθυπουργού και τους ανθρώπους και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να αποφασίσει να τα αλλάξει αυτό το πράγμα του χρόνου, αν είναι η κυβέρνηση η ίδια. Που είναι πιθανό, θα το δείξουν οι συνθήκες, αλλά. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι φασαρία είναι αυτή, ρε εσύ, Δημήτρη.
2: Είμαστε πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ. Αν είδες εχθές έναν αριθμό συναδέλφων, πρόσθεσε τώρα κάμεραμάν, φωτογράφους, ανθρώπους γύρω από τους βουλευτές, τους υπουργούς. Ένας μεγάλος χαμός εδώ στο Συντριβάνι. Από την είσοδο όπου μπαίνει και ο κόσμος, από εδώ που ξεκινούν τα κτίρια, το κτίριο διοίκησης της ΔΕΘΙΑ ΛΕΞΠΟ και περιμένουν τον Πρωθυπουργό. Μια αλλαγή στο τελετουργικό φέτος, Στέφανε. Αλλού στήθηκε η τέντα και μεγάλωσε μάλιστα, τριπλασιάστηκε μπορώ να πω, η τέντα που θα τελεστεί ο αγιασμός της 90ης ΔΕΘΙΑ.
1: Άρα θα γίνει έξω, θα γίνει μπροστά στο κτίριο της διοίκησης, από την εσωτερική πλευρά της έκθεσης, έτσι.
2: Από τη σκιά. Γιατί από τόσο σκιά. Καιρό γινόταν ακριβώς μπροστά στην πύλη από την πάνω πλευρά, οπότε υπήρχε ήλιος, παρόλο την τέντα. Τώρα είναι, σου λέω, τριπλή σε μέγεθος. Έρχεται σιγά σιγά, έρχονται οι πρώτοι επίσημοι από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Είναι εδώ ήδη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος, για να τελέσει τον αγιασμό. Θα ακολουθήσει η συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο και η βόλτα στα περίπτερα, καμιά τρίωρη. Όπως πάντα, μέχρι μία και κάτι.
1: Κάνει ζέστη,
2: Ναι, έχει ζέστη. Έχει ζέστη, ο ήλιος βαράει. Τώρα δηλαδή, και ο κύριος Κερακάκης με τον κύριο Θεοδωρικάκο βγαίνουν μέσα από το κτίριο της διοίκησης. Άρα έχουμε ενημέρωση ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός, γιατί βλέπω και σιγά σιγά τους συναδέλφους από τις κάμερες και τους φωτογράφους να στείνονται σε αυτή την κλασική σειρά. Ναι, έρχεται η συνοδεία. Στέφανε, αν θέλετε να μείνουμε λίγο αέρα.
1: Ναι, να μείνουμε.
0: Μέχρι να έρθει η συνοδεία, να σας πω ότι στα διόδια του Λαγκαδά, από Σέρες προς Δερβαίνη στην έξοδο, ένα τουριστικό λεωφορείο με ξένες πινακίδες τράκαρε με ένα αυτοκίνητο. Οι επιβάτες του λεωφορείου έχουν κατέβει κάτω, είναι όλοι Βαλκάνοι.
1: Σε ποιο σημείο έγινε η σύγκρουση?
0: Διόδια Λαγκαδά, ναι. Στην έξοδο από Σέρες προς Δερβαίνη.
1: Άρα έρχονται προς Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχω και βίντεο, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Ναι, έχει δυσκολία στο σημείο, πιστεύω να είναι.
0: Όχι, είναι λίγο πριν τα διόδια, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Είναι στην άκρη, αλλά έχουν κατέβει και οι επιβάτες και θέλει προσοχή.
1: Ναι, για να ακούσουμε λίγο και το Θωμά.
3: Γεια σας.
1: Κλείσε λίγο το μικρόφωνο σου, Δημήτρη.
0: Θωμά, συνδέσου.
2: Βγαίνει ο Πρωθυπουργός από το αυτοκίνητο, ναι, ναι, σε λίγο.
1: Θωμά, πού είσαι
2: εσύ? Περιμένει η διοίκηση της ΔΕΘ.
1: Θωμά, πού είσαι? Για να ακούσουμε το Θωμά που είναι δίπλα. Η πόλη εντωμεταξύ έχει ξυπνήσει, έτσι. Έλα, Θωμά.
2: Τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Μακεδονίας Τάξης, ο κύριος Γκιουλέκας, και η διοίκηση της ΔΕΘ με τον κύριο Τζεντεμέιδη και τον κύριο Μαυρομάτη και ο κύριος Σμυρλής, ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε για να ξεκινήσει ο αγιασμός. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο ο Πρωθυπουργός. Τώρα θα δει τον Μητροπολίτη.
1: Καλώς. Δημήτρη, θα έρθουμε σε σένα σε λίγο. Θωμά, αν θέλεις, έλα να σε ακούσουμε και σένα, αν είσαι λίγο σε διαφορετικό σημείο. Και Θωμά, θέλω να βγεις έξω από την, να πας βόλτα στην πόλη μέσα.

0: μέρα.
1: Πού είσαι, απ' έξω ή από μέσα?
0: Έξω από την έκθεση, κατευθύνομαι προς την Καμάρα.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
5: 35554.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
7: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
7: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
6: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23-23-0-31-939.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23-23-0-24-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό. Καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή.

0: 8 και 98.
1: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Βέβαια, να κάνουμε διάλειμμα, τι λες.
1: Αφού πάμε στη γραμμή, καλή σας μέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα, Στέφανε.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: showroom.gr.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snapping και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snapping, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος προορισμός για διασκέδαση και ψυχαγωγία και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάω.

0: Με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
0: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Shelby's. Εδώ το κρέας είναι κανόνας. Κοπές premium, ψημένες με απόλυτο έλεγχο. Γεύσεις που χτυπάνε δυνατά. Κρασιά με δύναμη και χαρακτήρα. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Στη θέρμη, εκεί που η ποιότητα δεν συμβιβάζεται. Κράτηση στο 2310-466-220. Shelby's. Το παιχνίδι της γεύσης μόλις άρχισε. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Στην ανακαίνιση δεν αρκεί μόνο το καλό υλικό. Χρειάζεσαι σωστή καθοδήγηση, διαθεσιμότητα, ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Ο Κατόγλου βρίσκεται δίπλα σε ιδιώτες και επαγγελματίες εδώ και χρόνια με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την οικοδομή. Δομικά υλικά, πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Εμπιστοσύνη που χτίζεται.
9: Έξοδος με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Και αυτό το καλοκαίρι ο δρόμος είναι δικός σου. Ο πομποδέκτης e-Way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου σου δίνει τη δυνατότητα να περάσεις τα διόδια γρήγορα, ανέπαφα, χωρίς αναμονή. Μπορείς να τον αποκτήσεις δωρεάν στο myeway.gr και στο myeway app.
10: Καλό Σαββατοκύριακο, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με παράθυρο στη ΔΕΘ, αλλά και βλέποντας, παρατηρώντας και κάνοντάς σας παρέα στην έξοδο. Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Για κάθε ταξίδι, πομποδέκτης e-Way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς στάση, με ανέπαφη πληρωμή αλλά και εκπτώσεις. Απόκτησε τον δωρεάν στο myeway.gr.

είμαστε για καναμπανάκι δηλαδή. Μωρέ, ήταν Σαββατοκύριακο για Σαμοθράκι αυτό. Αλλά όλο δουλειές έχουμε. Όσοι καβατζάρατε στο νησί, χαιρετίσματα, καλημέρα και στη Λίμνο. Στάτους 94,2 στην παρέα της Αλεξανδρούπολης και καλημέρα. Και στο Σιδηρόκαστρο στην παρέα εκεί στο Γαλαξία. Και Δάκης, παλιό αλλά ωραίο.

0: Έχεις κανένα ταχύπλο σφεντόνα να πάμε Λίμνο και Σαμοθράκη μαζί?
1: Τι καλά που θα ήταν.
0: Τριήμερο έτσι με χίλια. Έχω κανένα δυο φίλους τρελαμένους, οι οποίοι θεωρούν ότι η ταχύτητα με το ένα ταχύπλο δηλαδή. Μου λέει τι είναι μωρέ, λέει, να πας από εδώ εκεί, από εκεί και από εκεί και από εκεί και από εκεί και παραπέρα. Του λέω καλά τρελίστε εσείς. Πω. Το μυαλό μου είναι σε Σαμοθράκη, έχει λίγες μέρες. Δεν κατάφερα φέτος να κάνω τίποτα με τη Σαμοθράκη μου και τις Βάθρες και τα βουνά. Φιλιά στα καβουράκια, μόλις φύγουν οι τουρίστες οι πολλοί, γιατί παραβιάζεται η μυστικότητα που έχει η φύση, παραβιάζεται όταν γίνεται τουρισμός. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτή, αλλά τι να κάνεις. Είπαμε.

Τα πλατάνια που ρίχνουν τα φύλλα τους και στους τουρίστες που μαζεύουν τα τσιμπραγκαλά τους. Ας αφήσουμε και λίγο μέρος έτσι για μια κουπάνα αργότερα που τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Οι υπόλοιποι τρέξτε να μαζέψετε βιβλία για τα μωρά. Πώς έχετε παιδιά που είναι σε σχολική ηλικία, με το καλό. Βαρέθηκαν τα μωρά να γυρνάνε δεξιά και αριστερά. Γκουντούρντισαν που λέμε στα χαρακτηριστικά χωριάτικά μας. Γκουντούρντισαν τα μικρά, δεν μαζεύονται με τίποτα. Σμάρια ολόκληρα σαν τα πουλάκια μαζεμένα ετοιμάζονται δεξιά και αριστερά. 13χρονα, 14χρονα φωνάζουν οι μάνες τα κορίτσια. Δίσου σωστά. Εν τω μεταξύ έχουν τρελαθεί οι μικρές, κάνουν πλάκα στις μάνες τους με τις μέσες. Έχουν όλες τις κυλίτσες τους απ' έξω. Μην το συζητάς.

0: μουσικούλα νόστιμη, γλυκιά, καλοκαιρινή. Τι λέτε? Αν επιθυμούν οι κύριοι, ας συνδεθούν να μας δώσουν μια εικόνα για λίγο από την έκθεση. Μετά κανόνισα να μιλήσω με το Λευτέρη τον Παλαζή λίγο μετά τις 10.30, γιατί πετάει για Θεσσαλονίκη μετά λόγω της συναυλίας της Κυριακής. Θα κάνουμε λίγο καλαμπουράκι και παρείτσα. Έτσι. Και Δημήτρη, αν θέλεις, ή ο Θωμάς που περπατάει προς το κέντρο, να τους ακούσουμε για λίγο.
1: Μέχρι να ακούσουμε τους κυρίους, να ακούσουμε την Βάσο, η οποία μας ακούει από την δροσερή βεράντα της στο Δερβαίνη.
2: Βαρβά.
0: Βάσο, Βάσο, Βάσο, Βάσο. Τα τηλέφωνα είναι βασανιστικά. Κοντά στο τηλέφωνο, κοντά, κοντά, κοντά.
2: Να κλείσω το ραδιόφωνο, εντάξει. Μ' ακούτε τώρα?
0: Έλα, Βάσο, έλα.
2: Ναι, ναι. Θα σας πω και κάτι για τη ζωή που είναι γλυκιά σαν την πιτζούρη, σκληρή όμως ως το τέλος.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είπε η Βάσο, Θεοδώρα?
2: Ένα ρητό.
0: Θεοδώρα, τι είπε η Βάσο, λίγο μετέφρασε, δεν ακούγεται καλά το τηλέφωνο και λέει
1: Βάσο,
0: κάτι ωραίο.
1: Μείνετε, Βάσο, μείνετε λίγο εκτός, σας παρακαλώ, μείνετε εκτός, διότι μου περιγράφει ένας άλλος κύριος τη θάλασσα, το καράβι στα 20 μέτρα και την ωραία ατμόσφαιρα στην περιοχή της Ποτίδεας. Αγαπητέ μου, έτσι.
3: Έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας
0: μέρα. Το μικρό σας δεν μας είπατε.
3: Ο Γιάννης.
0: Γιάννη, Θεοδώρα, δεν ακούω τα τηλέφωνα. Ανέβασα τα τηλέφωνα και εσείς, παρακαλώ, μιλήστε. Πούντε θολά όλα, ρε παιδί μου. Έχουμε χάσει την επικοινωνία μας με, με τη φωνητική κακής ποιότητας. Μια οι κυψέλες, μια τα τηλέφωνα μας τενεκέδες, δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δούμε αν οι φίλοι μας είναι στη βεράντα στο τηλέφωνο για την ακούμε καλύτερα.
1: Όχι, δεν την ακούμε καλύτερα και τον κύριο δεν τον ακούμε καλά σήμερα. Δεν ξέρω τι φταίνει οι γραμμές. Αγαπητέ στην Ποτίδεα, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.

0: πάμε στους κυρίους Σιρμάτση και Καραδήμου. Κύριε Σιρμάτση.
1: Από την ζεστή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ο ήλιος ψηλά καυτός, να θες να πας για ένα μπανάκι, είναι αλήθεια αυτή. Να δώσω τη χρηστική πληροφορία ότι η είσοδος από το Συντριβάνι, όπως βγαίνει ο κόσμος από το μετρό και θέλει να μπει στην έκθεση, παραμένει κλειστή για λόγους ασφαλείας. Μπαίνετε από την πύλη εμπορίου και από την νότια πύλη της ΔΕΘ για μέχρι να τελειώσει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη διοίκηση ΔΕΘ Ελέξπο, η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ποια είναι η πύλη εμπορίου, Δημήτρη?
1: Η πύλη εμπορίου είναι απέναντι από την αίθουσα τελετών του Απιθύτα.
0: Α, από τη βόρεια πλευρά.
2: Εκεί που μπαίνουν τα αυτοκίνητα.
1: Έχει παραδίπλα που έχει για τον κόσμο. Κανονικά είναι οι άνθρωποι της έκθεσης για να βλέπουν τα μπάτζι, τα εισιτήρια. Έχει και εκδοτήριο και σε εκείνο το σημείο και στη νότια πύλη. Αυτά τα δύο σημεία για την ώρα. Ολοκληρώθηκε ο αγιασμός πριν από λίγο. Είναι σε εξέλιξη συνάντηση. Στη συνέχεια θα έχουμε την καθιερωμένη βόλτα. Μέχρι περίπου μία το μεσημέρι, Στέφανε, υπολογίζουν. Θα μιλήσει, θα απευθύνει και χαιρετισμό στα εγγένεια του περιπτέρου της τιμόμενης χώρας, της Ιαπωνίας.
2: Η έκθεση είναι με καινούργια διοίκηση. Και με πρόεδρο και με διευθύνοντα σύμβουλο. Επομένως, έχει και αυτό ενδιαφέρον. Ο τροχονόμος φυρίζει. Ποιος φυρίζει?
1: Ακριβώς, σκέψου, είμαι τώρα εγώ έξω από το κτίριο διοίκησης. Ναι. Αριστερά μου έχω την πύλη του Συντριβανίου και ο τροχονόμος της Εγνατίας ακούγεται στο μικρόφωνο μας.
2: Σκέψου δηλαδή, αυτός πρέπει να έχει μεγάλη σφυρίχτρα. Δηλαδή, ακούγεται μέχρι εδώ. Μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης ο Σιρμάτσης είναι μέσα, ακούτε φασαρία. Και η ζεστούλα, το πρωινό του Σαββάτου είναι πάντοτε πολύ ζεστό στην έκθεση.
0: Ήδη 28 έχουμε πάει.
2: Ναι, και αν ακούει ο Θωμάς. Θωμά.
3: Εγώ βρίσκομαι στην πιο σκιερή και δροσερή Αγία Σοφίας.
2: Δηλαδή είσαι κάτω από τη σκιά τίνος.
3: Των δέντρων και των πολυκατοικιών που εδώ
2: είσαι κάτω από την πλατεία. Για πάνω από την πλατεία.
3: Είμαι κάτω στην πλατεία, στο περίπτερο που στείνουμε τα Χριστούγεννα, στην τοποθεσία, έξω από το ζαχαροπλαστείο. Εδώ κινούμαστε σε ένα σαββατιάτικο πρωινό, πέρα από τη ΔΕΘ.
2: Άνοιξαν τα μαγαζιά, είναι πλημμένα τα πεζοδρόμια, είναι καθαρά, είναι η πόλη εντάξει. Τη σημάζεψε ο Αγγελούδης.
3: Η εικόνα της πόλης είναι στα καλύτερά της. Τα πάντα είναι πεντακάθαρα. Και η πλατεία Ναβαρίνου και εδώ ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας είχαν καθαριστεί εντατικά τις προηγούμενες ημέρες. Τα καταστήματα νωρίτερα που διέσχισα την οδό Σβόλου, σιγά σιγά που μαζεύει νεότερο κόσμο, οι εργαζόμενοι είχαν αρχίσει να στείλουν τα τραπέζια για να υποδεχτούν λίγο αργότερα τους πελάτες τους. Διαφορετική είναι η εικόνα εδώ στα μαγαζιά και στις καφετέριες στην Αγία Σοφίας, όπου όλα είναι γεμάτα, δεν πέφτει καρφίτσα.
2: Έχει κόσμο έξω δηλαδή, πρωινό, καφέ και τα λοιπά, στο μπλε. Το μπλε είναι γεμάτο?
3: Είναι γεμάτο, ναι. Πολλοί άνθρωποι τρώνε και το πρωινό τους μαζί με τον καφέ τους. Η Τσιμισκή κάτω έχει αρκετή κινητικότητα και στα πεζοδρόμια από τους πεζούς.
2: Λοιπόν, για δες τι κίνηση έχει. Για πήγαινε λίγο στη ρίζα της Τσιμισκή να ακούσουμε το θόρυβο. Έχω κυκλοφορήσει κάτι διπλά καινούρια Yutong. Πόπο αστέρια, καινούρια λεωφορεία. Με κάτι τριγωνάκια χρωματιστά, πολύ ωραία. Δηλαδή νομίζω ότι έχουμε καλή εικόνα στην αστική μας κοινωνία. Τα λεωφορεία άλλαξαν σταδιακά, έχουν μείνει λίγα από τα παλιά. Και έτσι κάτι γίνεται, είναι και το μετρό τώρα που έχουμε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω για την Καλαμαριά. Λοιπόν, μάλιστα σκέφτομαι, αφού τελειώσουν οι διαδηλώσεις και τα λοιπά, τι ώρα θα ανοίξει το μετρό να αρχίσει να δουλεύει? Μας έχουν ενημερώσει για όχι?
0: Όταν τελειώσουν οι πορείες, ανάλογα με το πλήθος των ανθρώπων που θα βρίσκονται κάτω, τις διαμαρτυρίες και πότε θα διαλυθούν
2: όλα. Τι θα γίνει?
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325 022 744.
5: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
6: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
6: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
12: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
13: Auto Cars Courtesis.
12: Α είσοδος Ηράκλειας.
13: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
12: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Η τιμή στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου είναι 12 ευρώ. Έναν 20η ΔΕΘ, η μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης σας περιμένει.
16: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
17: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
18: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
19: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anaken, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Anaken, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στο ιχθυοπολείο ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο ψαρά επιλέγεις για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
11: Σεπτέμβρης, Θεσσαλονίκη. Πόλη μας στο κέντρο των εξελίξεων. Η νέα έκδοση Thes News SKG του ομίλου Ράδιο Θεσσαλονίκη καταγράφει όσα διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο. Αποκλειστικές συνεντεύξεις προσώπων της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας. Οικονομία, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, κυκλική οικονομία και οι αναπλάσεις. Η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα της 90ης ΔΕΒ και η φιλοσοφία Τακούμπι. Και φυσικά τέχνη και ψυχαγωγία. Γιατί η Σεπτέμβρης σημαίνει Θεσσαλονίκη. Thes News SKG, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορεί δωρεάν στον χώρο της ΔΕΒ.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Καλό πρωινό, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι η πρωινή παρέα Στέφανος Διαμαντόπουλος, Αναστασία Σοφιαλάκη, Θεοδόρα
15: Καρατζή. Έχει πιάσει κάποιος από το λαιμό εσύ, γιατί
14: δεν πιάσει κανείς από το λαιμό.
15: Αγωνία, έχεις άγχος, έχεις πίεση, έχεις σειρμάτσι, έχεις... Τι άλλο έχεις, έχουμε διάφορα. Έχουμε, είναι ημέρες τέτοιες. μας κυνηγούν οι θεοί και οι δαίμονες. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι συνέβη και με κατεύθυνση δυτικά στην περιφερειακή έχουμε θεματάκι. Παρακαλώ ενημερώστε, θα πάμε στην έκθεση καθώς ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τη βολτούλα του και επίσης θα μιλήσουμε με τον Λευτέρη τον Πανταζή, ο οποίος θα πετάξει σε λίγη ώρα για Θεσσαλονίκη, καθώς ξεκινά την Κυριακή μαζί με την Άντζελα Δημητρίου την πρώτη συναυλία της έκθεσης την Κυριακή. Δεν ξέρω μας ακούει ο Λευτέρης. Καλημέρα Λευτέρη.
14: Καλή σας μέρα κύριε Πανταζή.
16: Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα. Καλό πρωινό Λευτέρη. Πού σε βρίσκουμε, ετοιμάζεσαι να φύγεις από Αθήνα, έτσι δεν είναι?
16: Ετοιμάζω τις βαλίτσες, φεύγω σε λίγο, ναι.
15: Και παίρνεις τα καλύτερά σου ρούχα, έτσι.
16: Θα πάρω με δικά δύο ρούχα, γιατί ο καλλιτέχνης πρέπει να σέβεται τον εαυτό του και μετά και τον κόσμο που τον βλέπει.
15: Έτσι είναι, σωστό. Μισό λεπτό, Λευτέρη, λίγο να δούμε τι κάνει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση που βρίσκεται, να ακούσουμε τον Δημήτρη και να συνομιλήσουμε μαζί λίγο, να μας πεις τι παίζει, τι τρέχει. Έλα Δημήτρη Συρμάτση, να σε ακούσουμε λίγο. Ξεκίνησε μια περιοδία ο Πρωθυπουργός και όλη η ομάδα μέσα στην έκθεση. Ακούτε και την ένταση και το θόρυβο. Ναι, Δημήτρη.
17: Ξεκίνησε η βόλτα του Πρωθυπουργού στα περίπτερα. Μας έκανε μια τρίπλα αντί να ξεκινήσει όπως ήθελε από το μονοθέσιο εδώ, το Σύρκου 27. Πήγε πρώτα σε αυτοκινούμενα και σε τροχόσπιτα που ήταν παραδίπλα.
15: Πήγε στο Ζήση στην Καραβανία εκεί. Ακριβώς. Πήγε στο φίλο μου το Ζήση.
17: Ακριβώς, Στέφανε, ακριβώς.
15: Με ψήνει ο Ζήσης να πάρω ένα αυτοκίνητο. Κινούμενο λέει και να κάνω τον συνταξιούχο. Αλλά του λέω όχι, δεν πες. Είναι φοβερό. Δηλαδή να μας αποσύρουν θέλουν. Πανταζή, Λευτέρη, ακούς? Να μας αποσύρουν
16: θέλουν. Ακούω.
15: Αλλά δες τι γίνεται. Πάρε λένε
16: ο Ζήσης είναι φίλος μου και μου έχει κάνει και εμένα πρόταση.
15: Ναι. Λοιπόν, και συνέχισε Δημήτρη.
17: Μετά ήρθε στο μονοθέσιο το Σύρκου 27. Μίλησε εκεί με τον υπεύθυνο. Ευχήθηκε καλή επιτυχία και πάντα τέτοια. Τώρα περνάει από τα περίπτερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται, Festival Espresso, Βόρεια, και θα συνεχίσει στην ΕΡΤ, όπου ίσως μιλήσει στον αέρα της μιας εκπομπής, και μετά ακολουθούν τα Υπουργεία, οι δημόσιοι οργανισμοί και βέβαια η ομιλία, όπως είπαμε και νωρίτερα, στα εγγένεια του περιπτέρου της Ιαπωνίας, τιμόμενη χώρα φέτος στην 90η Ιαπωνία.
15: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη και Λευτέρης Πανταζής.
18: Σάρες!
19: Κίνης! Λεφά!

0: Ο ένας, ο Λευτέρης. Πώς τα καταφέρνει ο Λευτέρης. Λοιπόν, πρώτον, δηλώνουμε ότι δεν αποσυρώμαστε. Άρα, ο φίλος μας ο Ζήσης να πουλήσει αλλού το αυτοκινούμενο. Εμείς είμαστε μάχημοι εξιντάριδες, έτσι. Δεν ξέρω πόσο είσαι, Λευτέρη.
1: Τόσο. Κοντάσαι.
0: Έχω τρελαθεί με μια ερμηνεία που έκανες τελευταία στο «Εγώ δεν είμαι εγώ», στη σφαίρα που ηχογράφησες μια σειρά από τραγούδια στο project αυτό, το οποίο είναι καταπληκτικό. Το πες καλύτερα από ότι το έλεγες. Και θέλω να σου χαρίσω. Να τα ακούσουμε λίγο.
1: Βεβαίως.

0: τίποτα να πω.
1: Πολύ δύσκολο τραγούδι, λες, ρε.
0: Δύσκολο και έχει μόνο αλήθεια. Είναι μια εποχή, Στέφανε, που έχω... Εντάξει, σε όλες τις οικογένειες συμβαίνει αυτό. Χώρισα με την γυναίκα που ζούσα, με την μάνα του παιδιού μου. Ο Καρβέλας είναι στην ίδια κατάσταση.
1: Έγραψε και τη μουσική και τους στίχους.
0: Ναι, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα και το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στο δίσκο η πρόβα του. Δηλαδή μπήκα να κάνω την πρόβα και του λέω τώρα πώς θα το πω, να κάνεις και έκλαψα και μου λέει θα το πεις γιατί το είπες. Και μπήκε η πρόβα που έκανα στο στούντιο, μπήκε στο δίσκο κανονικά.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Ήταν το 1900...
1: Πάνω κάτω.
0: 92-93.
1: Ναι. Το ξεπέρασες το χωρισμό από τότε. Για συνεχίζεις να γράφεις τραγούδια.
0: Συνεχίζω και γράφω τραγούδια. Πρόσφατα έγραψα για την κόρη. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Ναι, τα άκουσα.
0: Έτσι.
1: Ποιος είναι ο τίτλος και... εκείνου του τραγουδίου για την κόρη που έγραψες?
0: Λέγεται Κόρη μου.
1: Ναι, κόρη μου.
0: Είναι για όλες τις κόρες, για όλα τα παιδιά είναι καταρχήν.
1: Ένα κορίτσι έχεις?
0: Εγώ έχω ένα κορίτσι, ναι.
1: Ναι, τραγουδάει, συνεχίζει, είναι καλή.
0: Τραγουδάει, είναι influencer, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, έχει τελειώσει το Μαϊάμι εκεί στο University.
1: Λευτέρη,
0: εμείς δεν είχαμε τόσα λεφτά να μάθουμε τέτοια πράγματα. Αυτή νομίζω έχει θωρακιστεί με όλα αυτά. Ό,τι μπορούσε ο μπαμπάς και η μαμά του κάνανε.
1: Ναι.
0: Να έχουν καλή τύχη τα παιδιά μας.
1: Ναι. Πάνω απ' όλα, γιατί είναι μια άλλη εποχή. Μπορεί εμείς να σφυλατηθήκαμε μέσα στο τίποτα και στο απαρχή, από την αρχή όλα. Ξεβράκωτοι οι περισσότεροι, δηλαδή εδώ που τα λέμε και εσύ ειδικά, όλοι μας
0: με όλη την σημασία της λέξης.
1: Από πού ήρθες, ποιος είναι ο Λευτέρης? Να μας ρωτήσει κάποιος.
0: Εγώ ήρθα από το Κύρος Κυραλιών σε Λόμπαγκαρά, Καζακστάν. Εκεί γεννήθηκα. Από πόντιους γονείς που φύγανε, εκδιώχθηκαν εκεί από τη Σαμψούντα, από την Τραπεζούντα. Άλλοι ήρθανε προς τα δω, άλλοι πήγανε στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες. Εμείς πήγαμε στο Καζακστάν, εγώ γεννήθηκα εκεί και 8 χρονών, 9.
1: Ναι.
0: Ήμουνα που ήρθαμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, εδώ που ήταν το όνειρό μας, εδώ που είναι τα ιερά χώματα.
1: Η αρχαία μας φωλιά, η ρίζα μας που λέμε.
0: Έτσι, ναι. Έτσι, οι ρίζες μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις
1: Εκείνο
0: ρίζες μας.
1: Εκείνο το ποντιακό δεν το ξέχασες, έτσι. Εκεί θυμάσαι οι δικοί σου μιλούσαν στα ποντιακά καθόλου?
0: Ναι, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, αυτοί μόνο ποντιακά μιλάγανε. Εδώ, εγώ ξέρω Ρώσικα επειδή πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού Ρώσικα πήγα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί τα ξέρω.
1: Έσβησαν, πέρασαν τα χρόνια, έσβησαν εκείνες οι δυσκολίες, διότι όταν ήρθατε, δεν ξέρω πότε ήρθατε, το 70, ήρθατε νωρίς εσείς νομίζω από το Καζακστάν.
0: Το 69 ήταν.
1: 69, μες στη δικτατορία.
0: Το 66 ήρθαμε.
1: Λοιπόν, είναι μία από τις φουρνιές, διότι είχαμε σταδιακή επαναπατρισμό.
0: Είχαμε το 21, είχαμε το 32, το 29.
1: Ναι.
0: Και μετά από εμάς ήρθαν κι άλλοι.
1: Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά, να κάνουν την πατρίδα τους καλύτερη, πιο...
0: Εντάξει, ξέρεις, η Θεσσαλονίκη είναι η αγαπημένη μου πόλη, όχι μόνο η αγαπημένη, έτσι να λέμε, η αγαπημένη, η ερωτική και η, ξέρω εγώ, έχω συγγενείς...
1: Είναι οι Αθηνέζοι, εσύ δεν είσαι εσύ.
0: Είναι η μαμά, είναι του μπαμπά μου η αδελφή από εκεί, έχω συγγενείς, έχω κουμπάρους.
1: Μα έρχεσαι και συνέχεια, εγώ σε πετυχαίνω, σε βλέπω έξω, έτσι κυκλοφορείς.
0: Μ' αρέσει να ζω ανάμεσα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος σ' αγαπάει, το δείχνει με οποιοδήποτε τρόπο. Σ' αγκαλιάζει, σε σταματάει, βγάζει φωτογραφία, δηλαδή... Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό να ξεχνάμε.
1: Λευτέρη, γέμισες όλα αυτά τα χρόνια έτσι με την αγάπη του κόσμου. Δηλαδή είσαι και πολύ δοτικός και πολύ καθημερινός άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε και στα τραγούδια σου.
0: Έφανε, δεν άλλαξα ποτέ. Αυτό γνωρίσανε από το πρώτο τραγούδι μου και συνεχίζω... νομίζω τώρα έχω γίνει και χειρότερος προς το καλύτερος.
1: Ναι, είσαι και πάντοτε συγκινημένος. Τώρα σε ακούω τη φωνή σου, συγκινημένος.
0: Ναι, μωρέ, συγκινούμε γιατί ξέρεις. Έτσι, σε ιστορίες που λέω, θυμάμαι κιόλας, κατάλαβες.
1: Πώς δεν θυμάσαι, πού να μην θυμάσαι εκείνα τα χρόνια μωρό παιδί σε ένα μέρος και να προσαρμοστείς και τα χρόνια. Πότε τραγούδησες πρώτη φορά έτσι κάπως και έπιασε τόπο, ε?
0: Το 69.
1: Ναι.
0: Πήγαινα σχολείο, κάνα μια γιορτή στο σχολείο και είπα ένα τραγούδι που το είχα γράψει εγώ μαζί με τον Παναγιωτήδη, έναν πόντιο που ζουψεί. Και λέει ο Λουστράκος, έλεγε το τραγούδι ο Λουστράκος, γιατί αυτή τη δουλειά έκανα το πρωί και μετά το σχολείο, δηλαδή έπαιρνα το κασελάκι και πήγαινα στις γειτονιές να βάψω παπούτσια. Λουστράκος στην Αθήνα σαν γυρνώ και το Θεό συχνά παρακαλώ να ρίξει και για μένα μια βροχή για να λιωρωθούν τα παπούτσια για να έχω δουλειά, να βγάλω το ψωμί, κατάλαβες.
1: Ναι. Αυτό δεν έφυγε από μέσα στο τραγούδι, ε?
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε 60 πλατινένιους και χρυσούς που έχω πει, που έχω πουλήσει εκατομμύρια συντή και δίσκους, σε μια περίοδη θέση έχω το κασελάκι, ρε Στέφανε, το έχω στο γραφείο εδώ.
1: Αλήθεια το έχεις στο γραφείο?
0: Το ορκίζομαι στη φιλία μας, δεν σου λέω ψέματα εγώ.
1: Ναι, ναι, δεν σε βασανίζει αυτό καμιά φορά, είναι...
0: Όχι, αυτό μου θυμίζει. Μου θυμίζει και πρέπει να θυμόμαστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ από πού ξεκινήσαμε. Το πρώτο εργοστάσιο της δουλειάς μας, έτσι, αυτό που ήταν δικό μου και γύραγα στις, με ένα πιατάκι και τραγουδούσα και μάζευα λεφτά, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάς. Και όταν πετυχαίνεις κάτι στη ζωή σου, ξέρεις πόσο ικανοποίηση νιώθεις. Λες κάτι κέρδισα και είναι δικό μου και το κέρδισα εγώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να μην... αυτά θα τα πούμε μια μέρα στο στούντιο. Θα κάνουμε μια εκπομπή, αλλά θέλω να είσαι κοντά, να μην είσαι από το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, εγώ έρχομαι κάθε χρόνο. Μόλις θα έρθω και μάθεις ότι ήρθα, ναι, θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι, θα με πάρεις και τηλέφωνο εσύ να με ενημερώσεις, θα έρθεις πιο μπροστά να μας
0: ευχαριστούμε,
1: να κάνουμε μια ωραία εκπομπή γεμάτη ωραίες αναμνήσεις, τρυφερές, ευαίσθητες, ανθρώπινες, με στόχο το καλύτερο σήμερα και αύριο. Διότι ό,τι και να έγινε το χθες, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που ζούμε σήμερα και τι θα κάνουμε για το αύριο.
0: Έτσι,
1: για όλους μας. Λοιπόν, μπορούμε να ευχηθούμε στο Λευτέρη μια ωραία συναυλία με την Άντζελα Δημητρίου. Να μας πει τι τραγούδια, τι έχετε σχεδιάσει.
0: Κοίτα, το πρόγραμμά μου μέσα έχει Πλέσα που έχω κάνει, Ζαμπέτα που έχω κάνει, Τσιτσάνι που έχω κάνει, Καρβέλα που έχω κάνει, Φίβο, δηλαδή πιο καινούριο. Και όλες αυτές τις επιτυχίες που έχω κάνει με γνωστούς και άγνωστους συνθέτες που εγώ τους έδωσα την ευκαιρία να ακουστούν τα τραγούδια τους, θα είναι ένα, νομίζω, ένα δύο-ωρο, τρίωρο. Θα είναι, ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί και ξέρει με το Λευτέρη θα περάσει καλά.
1: Γεια σου Λευτέρη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στέφανε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μη τη ζαλίσω, να μη τη γίνω

0: Ωραίο τραγουδάκι, τρυφερό, ε. Ο πατέρας ήταν τραγουδά για την κόρη του. Τι ωραία. Δεν μάθαμε τι έγινε δυτικά.
1: Δεν πρέπει να έγινε κάτι, Στέφανε. Αν έγινε κάτι, ήταν πάρα πολύ σύντομο.
0: Ναι, δεν φαίνεται ότι έχει.
1: Όχι. Φαίνεται μόνο στα ανατολικά που έχει απλά πάρα πολύ κίνηση. Αυτό.
0: Φεύγει ο κόσμος.
1: Φεύγει ο κόσμος.
0: Κακός μας μάλλον ο φίλος ο Καρατής. Δεν πειράζει.
1: Και έχουμε ένα ατύχημα στην Καραολή, στο ύψος του παλιού Αγνού. Του παλιού Αγνό. Είναι περιοχή Εύωσμος αυτό. Αυτοκίνητο με μηχανάκι.
0: Καλά, καλά. Έχουμε συνέχεια δίκυκλα τις τελευταίες μέρες. Παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε τα μηχανάκια μας. Προσέξτε, υπάρχει κόσμος που μετακινείται, δουλεύει, εργάζεται με τα μηχανάκια. Έχουμε πολύ delivery. Έχουμε πολύ. Σας παρακαλώ με τα γιοταχή, προσέξτε τα μηχανάκια και εσείς, ρε παιδιά, με τα δίκυκλα. Μαζευτείτε πίσω από τα αυτοκίνητα. Μην χώνεστε. Μην χώνεστε, παιδιά. Έχουμε συνέχεια τραυματισμούς. Ευτυχώς μόνο τραυματισμούς, αλλά είναι πίεση. Πιεστική. Οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου είναι πολύ πιεστικές. Είναι κάπως. Και μπαίνουμε με μια αγωνία στα πράγματα και ειδικά οι επαγγελματίες με τα μικρά βανάκια είναι, τι να σε πω, σφεντώνες. Κόφτε, ρε παιδιά. Κόφτε, δεν δουλεύετε μόνο εσείς και εμείς θέλουμε να πάμε στις δουλειές μας. Χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας, μπαίνουν ανάμεσά μας δίκυκλα, έχουμε θεματάκια. Είναι πιεστική η κατάσταση αυτές τις μέρες. Μην εκνευρίζεστε. Ηρεμήστε και επιστρέφουμε σε λίγο με ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Τι ωραίος Πινουλαφέρης και τι συγκινητικός. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ, έκανα κάτι στη ζωή μου και το σέβονται και το εκτιμούν. Δεν βγαίνει η ψήρα στο γιακά. Σε όλους που έβγαλαν ένα φραγκάκι και έγιναν πετυχημένοι.

0: τίποτα.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Douche Prise Deutsch.
12: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
12: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε take away, delivery ή στο ευρύ χώρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop.
3: στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Ρίσον Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, stand 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, stand 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153, Θεσσαλονίκη.

0: Η αλλαγή και έκρηση μπάλα.
1: Τρε Μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Με τις τιμές των καυσίμων φέτος, κάθε χιλιόμετρο μετράει. Γι' αυτό, Σαχάρα Ριζόρ.
8: Σαχάρα Ριζόρ.
7: Μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
8: Σαχάρα Ριζόρ.
7: Ανανεωμένο, δίπλα στο κύμα, με κοκτέιλς, μοντέρνα ελληνική κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Σαχάρα Ριζόρτ. Η απόδραση που αξίζεις πιο κοντά από ποτέ.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Επιτέλους Σαββατοκύριακο. Φύγετε. Αποδράστε. Εμείς σας συνοδεύουμε. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr. Για ταξίδια χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς περιττές στάσεις, ο πομποδέκτης e-way είναι η λύση. Απόκτησε τον δωρεάν και κέρδισε χρόνο και άνεση. Μπες στο myeway.gr ή κατέβασε το myeway app και πάρε σημαντικές πληροφορίες για το ταξίδι σου. E-way. Τόσο απλά.
11: Καλό πρωινό, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι η πρωινή παρέα. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Καραολή και Δημητρίου, στον Εύωσμο, μπροστά στο Αγνό. Πολύ σοβαρό περιστατικό, παράσυρση γυναίκας. Εκεί βρίσκεται και το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Μαζί θα παρακολουθούμε και τα της έκθεσης αλλά και την έξοδό σας. Γι' αυτό αποδράστε.
12: Θέλει να μας πει μια καλημέρα ο Δημήτρης να ετοιμαστεί και μετά θα πάμε και στο κέντρο να δούμε έτσι στην Αριστοτέλους. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες. Γίνεται χαμός παντού, παιδιά. Παντού. Ναι, συνέχισε.
11: Παροτρύνω τους ακροατές να έρθουν στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rthes.gr.
12: Και βέβαια με τους συνεργαζόμενους σταθμούς στην περιφέρεια, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Στάτους από την Αλεξανδρούπολη, ο Γαλαξίας του 92 και ένα στην... Στο νομό Σερών, FM 100 στη Λίμνο.
11: 99 και... ελεύθερο ραδιόφωνο Κοζάνη.
12: Ελεύθερο ραδιόφωνο Κοζάνη, Πτολεμαϊδα στου 99 για όσου ακούτε στα κλασικά FM. Όσοι γυρνάτε στα δίκτυα, rthes.gr ή στην εφαρμογή Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι ένα μπλε εικονίδιο. Τρέχει παράλληλα και το rthes.gr με την ειδησιογραφία. Λοιπόν.
11: Και προμηθευτείτε τον πομποδέκτη e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Είναι η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς στάση, με ανέπαφη πληρωμή, αλλά και εκπτώσεις. Απόκτησέ τον δωρεάν στο myeway.gr.

Λίγη προσοχή στην περιφέρεια, λίγη προσοχή στην περιφέρεια και περιφέρεια γενικώς, διότι έχει φύγει περιφερειακά αρκετός κόσμος, κυκλοφορούμε δεξιά και αριστερά και θέλει προσοχή.

0: Πάμε παρακάτω, Στέφανε.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε στον Δημήτρη.
0: Πάμε στα παιδιά που είναι έξω.
2: Ναι, να πάμε στο Δημήτρη τον Συρμάτση. Παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό σε μια έτσι κλασική βόλτα το Σάββατο πρωί της εκθέσεως στα περίπτερα.
0: Δημήτρη, σε ακούμε.
3: Από το περίπτερο 17, το περίπτερο της Ακαδημία, όπως λέγεται, που είναι τα πανεπιστήμια, Στέφανε. Το περίπτερο 17 θα το βρει ο κόσμος μπαίνοντας από την πύλη εμπορίου απέναντι από το Άπι Θήτα, στο αριστερό χέρι προς τα μέσα. Είναι εκεί που είναι ο χώρος συνήθως πάρκινγκ των αυτοκινήτων της ΔΕΘ. Σε εξέλιξη και είμαστε ακόμα πολύ νωρίς, μπορώ να πω, της βόλτας του Πρωθυπουργού. Μέσα σε όλα όσα έχει κάνει, έχει δοκιμάσει την ρετσίνα αφρός. Στέφανε, έχεις πει καθόλου? Δεν την έχω δοκιμάσει εγώ.
2: Είναι της Ινωπίας και χρή. Καινούργια ρετσίνα.
3: Καινούργια αφιλτράριστη. Από το και χρή.
2: Α, είναι πήγε... του κτήματος της Αγχιάλου, ναι.
3: Ναι, έτσι όπως
2: την οικογένειας και χρή. Ναι, ναι,
3: ναι, ναι. Μ' άρεσε πολύ σε οπτική, τη δοκίμασε, δεν έχω πιει ποτέ.
2: Καλά, το βράδυ με κανένα, καμιά χωριάτικη έτσι λίγο, κανένα σουτζουκάκι. Οι Αθηναίοι τρελαίνονται για τα σουτζουκάκια, ήταν γεμάτα το μαγαζί στο κόκκινο κτίριο στην Αγία Σοφίας, που από κάτω έγινε, τι έγινε εκεί, σουτζουκάκια.
3: Διάβασης.
2: Ναι, διάβασης, ήταν γεμάτο χθες με Αθηναίους.
3: Παντού. Παντού δεν υπήρχε φαγητάδικο με Αθηναίους θες μέσα στο κέντρο. Τα μπαράκια όχι τόσο, αν εξαιρέσεις ότι έκλεισε η Μητροπόλεως από τα μέλη της ΟΝΕΔ για το πάρτι που κάνανε εκεί με Κομνηνών. Αν εξαιρέσεις εκείνο το σημείο, δεν είχε τόση κινητικότητα στα μπαράκια. Λοιπόν, επιστρέφω στη βόλτα του Πρωθυπουργού. Στο περίπτερο του Απόλλων Καλαμαριάς, θες τους ευχήθηκα, πέρσι τους ευχήθηκε την άνοδο. Το ίδιο του ζήτησα να κάνει και φέτος το έκανε, να ανέβουν κατηγορία. Όπως το είχαμε προαναγγείλει τροχόσπιτο, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, μια καλημέρα και μια ευχή για την φετινή ΔΕΘ. Και τώρα μέσα στο περίπτερο της Ακαδημίας μίλησε με τα παιδιά από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, την ομάδα ρομποτικής, Στέφανε, Trams A, που του έδειξαν ένα μοντέλο διαχωρισμού απορριμμάτων. Ενώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας του έδειξαν την Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα είναι ένα ρομπότ. Είναι μια κατοχυρωμένη πατέντα του Πανεπιστημίου που είναι συνεργάτης ενός εκπαιδευτικού ή ενός επαγγελματία της ειδικής αγωγής που ξεκλειδώνει, θα λέγαμε, τα παιδιά όταν έχουν κάποια ζητήματα σχετικά με το σχολείο. Την χαρακτήρισε γλυκιά, αποτελεσματική και επικοινωνιακή και ότι μπορεί να κάνει δουλειά στην εκπαίδευση. Επαναλαμβάνω, την Μαργαρίτα, το ρομπότ κατοχυρωμένη πατέντα του ΠΑΜΑ. Και κλείνω. Ενημερώθηκε για την εφαρμογή Go Bike, μια εφαρμογή που είναι ένα εταιρικό σχήμα του Αριστοτελείου, του ΕΚΕΤΑ και του Εργαστήριου Διοίκησης Αθλητισμού Τουρισμού των ΤΕΦΑΑ, όπου προωθεί τον ποδηλατικό τουρισμό στην ορεινή Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, όταν άκουσε για ποδήλατο, ο Πρωθυπουργός κατευθείαν στάθηκε εκεί να τα μάθει όλα. Δεν την ήξερε την εφαρμογή, είπε θα την βάλει στο κινητό του να δει πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.
2: Ο Δημήτρης ο Συρμάτσης στην πρώτη μέρα της έκθεσης, με τον ήχο βέβαια τη βοή της έκθεσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδώρα, κατέβασε το Δημήτρη λίγο, σε παρακαλώ. Έτσι. Συγκεντρώσου, πού είναι το μυαλό σου? Θες να πας στη θάλασσα, ε? Για στον οδοντίατρο.
0: Στον οδοντίατρο, Στέφανε, άστο.
2: Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οργανώνει η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, που χθες είχε πάρθει, όπως είπε ο Δημήτρης, στην Καρόλου Ντίλη εκεί. Κομνηνών είπε, Κομνηνών, ε. Κοιτάξτε, είναι δύο διασταυρώσεις της Μητροπόλεως, οι οποίοι βγάζουν bar animal. Δηλαδή, πώς λέμε, party animal, bar animal. Μία είναι η Κομνηνών και μία είναι η Καρόλου Ντίλη. Είναι το bar crossroad. Είναι λίγο Θεσσαλονίκη West. Λοιπόν, Θωμά,
4: βρίσκομαι στην καρδιά της πόλης.
2: Πάλι βρίσκεσαι. Ξεκίνα χωρίς να βρίσκεσαι μια φορά. Καλημέρα από την Αριστοτέλους.
4: Έχω μαζί μου
5: Ναι. Την κυρία από τη Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
2: Η κυρία.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Τι κάνετε,
2: Πολύ καλά, εσείς μας ακούτε?
6: Σας ακούω.
2: Α, άμα ακούτε, έχετε καλά. Φορέσει ακουστικό. Ωραία. Ωραία. Για να δούμε τι δράση είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε με την κυρία.
6: Είμαι η Μάρθα Τσιάννη και είμαι συντονίστρια εθελοντισμού Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάρθα, σε ευχαριστώ, έτσι. Με συγχωρείς, αλλά είμαστε ζωντανά έτσι και δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε ποιο μιλάμε. Τι κάνετε λοιπόν, για να δούμε τη δράση σας.
6: Λοιπόν, έχουμε διοργανώσει μία δράση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, θεωρώ στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Καλέσαμε όλη την εβδομάδα εθελοντές, κυρίως νεαρής ηλικίας. Χαρίζουν τα μαλλιά τους, τα οποία θα γίνουν περούκες σε συνεργασία με την Bergman Court και θα δοθούν σε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν, κυρίως σε γυναίκες, που νοσούν, μα και από την νόσο του καρκίνου αλλά και από πολλές άλλες που τους θερούν τα μαλλιά.
2: Μάλιστα. Μέχρι τι ώρα θα είστε στο σημείο?
6: Θα είμαστε από τις 11 έως τις 1. Παράλληλα, να μην ξεχάσω να επισημάνω ότι βρίσκεται εδώ και κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού. Δείχνουν λαβή, Χάιμλιχ και κάρπα. Εκπαιδεύουν δηλαδή επιτόπου. Οπότε και γι' αυτό το λόγο αξίζει οι συμπολίτες μας να μας επισκεφθούν. Και θα ήθελα σε αυτή τη στιγμή, αν δεν εκμεταλλεύομαι πολύ το χρόνο σας, επειδή πιθανόν να μην προλάβουν όλοι, γιατί είναι και Σάββατο πρωί και ίσως έχουν πάει σε μια τελευταία εξόρμηση στη θάλασσα, να σας δώσω τον υπεύθυνο, τον ιδιοκτήτη από τη Merman Court, να ενημερώσει λίγο το κοινό πώς θα βρουν τρόπο οι εθελοντές, οι μικροί μας εθελοντές που θα θέλανε να δώσουν τα μαλλιά τους και δεν προλάβουν να κατεβούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
2: Με χαρά. Παρακαλώ.
5: Μας πείτε το όνομά σας.
7: Καλημέρα. Ο Βαρδής ο Κορδέρας είμαι.
2: Ναι, κύριε Κορδέρα.
7: Σας ακούμε. Κόρτ, Γενικός Διευθυντής.
2: Σας ακούμε.
7: Είμαστε σήμερα εδώ στη φιλόξενη πλατεία Αριστοτέλους και κάνουμε μια καλή πράξη για καλό σκοπό. Μαζεύουμε κοτσίδες σε συνεργασία με τους εξαιρετικούς συναδέλφους από τον Ερυθρό Σταυρό. Και ο σκοπός της σημερινής συλλογής μαλλιών είναι να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα μαλλιά μπορούμε για να μπορέσουμε αυτά τα μαλλιά να τα διαθέσουμε για ανθρώπους που χρειάζονται περούκες, είναι σε δύσκολη κατάσταση, είναι ογκολογικοί ασθενείς και χρειάζονται τη βοήθειά μας και την υποστήριξή μας.
2: Όσοι δεν προλάβουν τώρα με ποιον άλλον τρόπο, πού και πώς
5: μπορούμε να ενημερώσουμε το κοινό για το κουτί το οποίο πού θα βρίσκεται τις επόμενες μέρες?
7: Τις επόμενες μέρες θα είμαστε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Για μια εβδομάδα περίπου θα υπάρχει μια κάλπη που όποιος θέλει να συμμετέχει και να έχει τα μαλλιά που έχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως για παράδειγμα να είναι άβαφα μαλλιά, να είναι καθαρά και να είναι πιασμένα σε κοτσίδα, μπορεί να πάει να τα κόψει και να τα αποθέσει μέσα σε αυτή την κάλπη που θα υπάρχει στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για μια εβδομάδα ακόμα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σας.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη.
2: Και εμείς.
7: Και να είστε πάντα καλά.

0: βγούμε έξω τώρα, να αφήσουμε γραμμές ανοιχτές, να δούμε τα κυκλοφοριακά, περιφερειακά. Στο κέντρο δεν τίθεται θέμα. Είναι Σάββατο πρωί, ακόμα δεν έσφιξε η κίνηση και επειδή λείπει και αρκετός κόσμος, ο οποίος δυστυχώς επιλέγει να φύγει. Είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τις... πριν τα σχολεία, δικαιολογημένα κάποιοι την κάνατε δεξιά και αριστερά. Δεν το καλό, κάντε ένα μπανάκι και για μας, έτσι. Καλά, σε είναι πάρα πολύ ωραία, τώρα σας καταλαβαίνω. Από τη μια, ξέρετε, λίγο να μην υπολογίζει κανείς την πολύ ακριβή βενζίνη η οποία μας σκίζει. Αλλά πέστε ότι δεν την υπολογίζουμε, δεν δίνουμε σημασία, θα τα φάμε τώρα όλα και μετά σαν τα τζιτζίκια θα κλαίμε μετά, δεν έχουμε αφήσει τίποτα την ώρα που ο Μέρμιγκας θα μας στέλνει χαιρετίσματα γιατί έχει φροντίσει. Λοιπόν, μπορούμε αυθημερών και το βραδάκι, αν δεν είστε της ομάδας διαμαρτυρίας, γιατί έχουμε συγκεντρώσει από τις 5 η ώρα το απόγευμα, είναι ένα άγραφο τελετουργικό που γίνεται στα εγγένεια της έκθεσης λίγο πριν την ώρα ή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού, που είναι συνήθως βαρισίμαντη, αφορά προγραμματισμούς, σχέδια, επενδύσεις, δραστηριότητες στην έκθεση. Άρα μόλις τελειώσει αυτό το πράγμα, μαζευτούμε κάτω. Εγώ σας παροτρύνω, αν δεν κατεβείτε στις συγκεντρώσεις, αν κατεβείτε έχει καλώς, αν δεν κατεβείτε μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία με το μετρό ή με οποιονδήποτε τρόπο, κάτω, στο κέντρο. Θα είναι θαυμάσια, ας είναι και 11 και 12 η ώρα, αφού το πρωί όσοι δεν δουλεύετε μπορείτε να κάνετε μια βολτούλα για μπανάκι στα γύρω γύρω. Η δε περιφέρεια, περιφερειακές πόλεις, αύριο. Αύριο είναι, είπαμε, Λευτέρης Πανταζής στην έκθεση με την Άντζελα Δημητρίου. Τις επόμενες μέρες, ελάτε, η Θεσσαλονίκη είναι μάνα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μανούλα. Και κάνει ακριβώς το αντίθετο η Θεσσαλονίκη, με ένα εκατομμύριο κόσμο, να κινείται περιφερειακά το φθινόπωρο. Να πάμε στη Δράμα, να βγούμε βόλτες δεξιά και αριστερά, να κάνουμε επισκέψεις στην Έδεσα, να πάμε στη Βέρεια δύο πραγματάκια, να ήταν στη Βέρεια πριν από δύο μέρες η Θεοδώρα. Τι είδες στη Βέρεια, Θεοδώρα, γιατί πήγες?
1: Είδα την απόδοση των δύο Οθωμανικών λουτρών στο κέντρο της Βέρειας από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Ταυτόχρονα και το Ορτά Τζαμί, ένα παλιό τζαμί του 15ου αιώνα, το οποίο και αυτό μετά από αναστήλωση αποδόθηκε και αυτό.
0: Βέβαια, έτσι, Βεργίνα.
1: Δεν ξέρετε πόσο όμορφη έγινε εκείνη η γειτονιά στη Βέρεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Έτσι.
1: Και αξίζει τον κόπο κάποιος να τα επισκεφτεί. Επίσης, σήμερα το μετρό.
0: Είναι στο τηλέφωνο να μην περιμένει.
1: Σήμερα το μετρό θα είναι ανοιχτό και όλη τη νύχτα.
0: Όλη τη νύχτα, βέβαια. Μόλις τελειώσουν οι διαδηλώσεις, αλλά πρέπει να μας ειδοποιήσουν πότε θα αρχίσει να πάρει μπρος. Εγώ θα περιμένω, αν δεν κατεβώ στις διαδηλώσεις, θα περιμένω να κινηθώ μετά με το μετρό. Θα αφήσω το αμάξι γύρω-γύρω. Για πάμε έξω τώρα, ενώ.
1: Μάλιστα. Ο αγαπητός Γιώργος, ο οποίος ξεκίνησε με τη μηχανή να φύγει για Λεπτοκαριά, βρίσκεται τώρα στα διόδια των Μαλγάρων. Σωστά, αγαπητέ? Ωραία, είναι στα διόδια των Μαλγάρων και περιγράφει ότι προς Θεσσαλονίκη έχει περίπου 200 μέτρα ουρά από αυτοκίνητα, ενώ με κατεύθυνση προς Αθήνα γύρω στα 150 μέτρα. Τα λέω σωστά?
0: Άρα, μια χαρά. Δεν πολύ υπάρχει σωστά. Πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Καλό δρόμο, αγαπητέ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για ρίξτε κανένα τηλεφώνημα και εσείς να πούμε μια καλημέρα, εσείς παιδιά. Γιατί μόνο για την κίνηση θα με παίρνει τηλέφωνο. Τι είμαι εγώ, δηλαδή, τροχονόμος, με παίρνει μόνο για την κίνηση. Άνθρωπος δεν είμαι να πω μια καλημέρα ο ένας στον άλλον και ο άλλος στην επομένη και η επομένη αλλού. Αλίμονο. Δεν έχουμε τι να πούμε, τι είμαστε Εγγλέζοι για να λέμε μόνο για τον καιρό. Δηλαδή για την κίνηση. Με προσβάλλετε όταν δεν με μιλάτε και μου μιλάτε μόνο για την κίνηση. Με προσβάλλετε ραδιοφωνικά, εννοώ, έτσι. Και εγώ για να σας τιμωρήσω θα σας μεταδώσω.
1: Μια που μιλάς για
0: άσε
1: τραγούδια.
0: Άσε να βάλω ένα τραγούδι, βρε παιδί μου. Άσε, μετά. Είναι πήγον τώρα?
1: Τίποτα δεν επήγει.
0: Άντε, άκου τώρα. Εγώ δεν είμαι εγώ, Άννα Βύση και Λευτέρης Πανταζής. Ηχογράφηση του 95.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
9: Και να πας, πρέπει να μιλάς καθαρά. Με τον άλλον απέναντί σου δεν γίνεται.
10: Άκουσες, δεν είναι αυτό, δεν κατάλαβα τι είπες. Μίλα λίγο καθαρά.
9: Είναι ο τρόπος που συστηνόμαστε στον άλλον. Όταν πας και μιλάς μέσα από τα δόντια,
10: πάμε σε
9: γραμμές. Δίνεις άλλη παρουσία.
10: Ο φίλος ακροατής έκανε υπομονή.
9: Όχι, τον είπα να ξανακαλέσει. Γιατί ναι. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα, Νίκο.
11: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, παιδιά, στο ραδιόφωνο. Ήθελα να πω μια καλημέρα κι εγώ έτσι, γιατί άκουσα λίγο τον Στέφανο.
10: Πού είσαι, Νίκο?
11: Μόλις έχω πάει τη σύζυγο για δουλειά και πηγαίνω κι εγώ, γιατί σε λίγο θα αναλάβω κι εγώ. Επομένως, η μέρα ενεργάσιμη. Αστικές κοινωνίες Θεσσαλονίκης.
10: Ωραία. Η σύζυγος δουλεύει πού?
11: Στο Παπαγεωργείου.
10: Ωραία. Είχε κινήσει η διαδρομή?
11: Κοίταξε να δεις, τώρα που ερχόμουν ο περιφερειακός, ενώ σε άλλη περίπτωση θα ήταν λίγο ποτηλιαρισμένος πιο ψηλά από τον Παπαγεωργείο, τώρα από την Ευκαρπία, γιατί προφανώς το κέντρο είναι περιορισμένο. Δεν ξέρω, μπορείς να μας πεις λίγο για το κέντρο, γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται.
10: Μπορείτε να κυκλοφορήσετε άνετα μέχρι περίπου τις 4.30 ώρα.
11: 4.30. Α, είναι, μπορεί. Και μια ερώτηση.
10: Άνετα σου λέω. Χθες το βράδυ κατέβηκα στο κέντρο, γιατί πήγα στο Ηλέκτρα, υποτίθεται να δούμε να μας δει ο πρωθυπουργός τους δημοσιογράφους. Τελικά βλέπει μόνο τους Αθηναίους και τους Αθηναίους.
11: Τους Αθηναίους.
10: Ναι. Να μην γελάνε οι Αθηναίοι όταν τα λέμε αυτά, να ακούσουν και να βρούνε τρόπο. Εμείς, εγώ γλάστρα και στο σκηνικό καναπές δεν γίνομαι.
11: Άκουσα τον προβληματισμό σου, να σου πω την αλήθεια, πριν μέρες που είπες ότι σκέφτηκες να μην πας και στη συνέντευξη τύπου. Και
10: στη συνέντευξη
11: θεωρώ...
10: θα πάω, οφείλω να πάω. Όχι, στη συνέντευξη θα πάω.
11: Ναι. Να πάρεις μέρος και να μας φέρεις καλές ειδήσεις, Στέφανε, αυτό θέλουμε.
10: Ο πρωθυπουργός είναι, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας οι δημοσιογράφοι, είτε είμαστε Αθηναίζοι είτε είμαστε Σαλονικέζοι, κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι στα χέρια των στον πολιτικών να πάμε στην επόμενη φάση με σύνεση, όχι τοξικότητα, και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες.
11: Αν και δεν το βλέπω, θα λέμε.
10: Γιατί Νίκο?
11: Για την τοξικότητα.
10: Εντάξει, αλλά δεν θα πιάσεις τους πολίτες, ξέρεις.
11: Νομίζω ότι θα προκληθεί μια, πηγαίνοντας προς τις... Είναι χρονιά εκλογών αυτή που διανύουμε και έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει τοξικότητα. Άλλωστε υπάρχει από την αρχή του καλοκαιριού. Τέλος πάντων.
10: Από μέρους τους υπάρχει, όχι από εμάς τους πολίτες.
11: Ναι, όχι. Οι πολίτες είμαστε λίγο μπουκιασμένοι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει. Αν... κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρω πραγματικά.
10: Δεν ξέρω, φοβόμαστε μήπως η αστάθεια μας δημιουργήσει πίεση από τη μεριά των γειτόνων μας που επιμένουν σε μια δική τους λογική.
11: Πάντως είμαστε και ιδιαίτερα στεναχωρημένοι. Τώρα προηγουμένως είδα τη Βεζίνη 2.70, λέω δεν πάμε καλά.
10: 2.07, 2.07.
11: Ναι, 2.07, δεν ξέρω. Και όχι μόνο αυτό, πολλά. Τέλος πάντων, ας μην κρινιάζουμε.
10: Καλημέρα, αλλά... Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
11: Δεν μπορούμε, να, δεν μπορούμε να μην κρινιάζουμε κιόλας. Καλημέρα.
10: Καλά, κουζίνα, να... Χάπια θα πάρουμε, για να κάνουμε κανένα βαρύ τσιγάρο για να ντουντουκιάσουμε, να μην ξέρουμε, να μην ζούμε, να μην υπάρχουμε και να είμαστε ντουντουκιασμένοι και θολωμένο το μυαλό μας και ό,τι να είναι. Κοιτάξτε, η εποχή που οι διαμαρτυρίες στα πεζοδρόμια έπιαναν τόπο έχει περάσει, χρειάζονται και αυτά. Δεν αναφέρομαι στις διαδηλώσεις τις σημερινές, τα συνδικάτα και οι ενώσεις και όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν σε μια ελεύθερη πολιτεία και σε μια δημοκρατικά διαμορφωμένη πολιτεία μπορούν να διαμαρτυρηθούν όπως πρέπει. Αλλά, ορίστε.
9: Όχι.
10: Θέλεις να με διακόψεις?
9: Όχι, δεν θέλω. Περιμένω να βάλεις τελεία. Μα δεν μίλησα.
10: Θα βάλω τελεία. Θα βάλω τελεία. Περίμενε. Σε βλέπω αναπνέεις πάνω στο μικρόφωνο. Περίμενε. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις είναι άκαρπη, αναποτελεσματική. Είναι και αυτή ένα από τα πολλά. Στα υπόλοιπα, στη σύγχρονη ζωή, αυτό που μετρά περισσότερο είναι η σύνεση, η σοβαρότητα, η συνεργασία και η διαφωνία με κάθε τρόπο όταν υπάρχει. Άρα, δεν τελειώνει με μια διαδήλωση στο πεζοδρόμιο σήμερα το βράδυ απέναντι στην κυβέρνηση, την πολιτική, την αντιπολίτευση, οτιδήποτε άλλο. Ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός. Όταν είναι ενεργός, ξέρει και τι θα κάνει. Εγώ αυτό λέω και το πουλάω, το σπίτι. Ναι, Θεοδώρα.
9: Ο οδηγός ταξί Αργύρης επιβεβαιώνει ότι το κέντρο είναι πάρα πολύ καλό αυτή την ώρα και στη γραμμή είναι ο Χρήστος από τον Άβαντα.
10: Ο οποίος είναι δίπλα στην Αλεξανδρούπολη.
9: Ναι. Χρήστο.
12: Καλημέρα, Στέφανε.
10: Καλημέρα, Χρήστο.
12: Από την Ακριτική Αλεξανδρούπολη, Ακριτικό Εύρο, το χωριό του Άβαντα.
10: Όχι Ακριτική Αλεξανδρούπολη, είναι μακριά πρώτη τα σύνορα.
12: Πρώτη γραμμή είμαστε, Στέφανε.
10: Ναι, σε ακούμε, Χρήστο.
12: Μαζεύουμε τα μήλα. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εμείς μαζεύουμε μήλα εδώ στο πρωτογενή τομέα.
10: Δεν το γύρισες ανάποδα να γίνεις υπουργός, να είσαι στη ΔΕΘ. Τι να σε κάνω.
12: Μας έχει κερδίσει η παραγωγή. Περιμένουμε τα καλά νέα του Πρωθυπουργού να δούμε.
10: Τι μήλα είναι, ποια ποικιλία?
12: Ποικιλία γκάλα, πρώιμη.
10: Το οποίο τι μήλο είναι αυτό, για δώσουμε μια εικόνα λίγο.
12: Είναι κιτρινοκόκκινο με φλούδα.
10: Με φλούδα,
12: ναι.
10: Σκληρό για μαλακό?
12: Μαλακό, μαλακό ζουμερό.
10: Μαλακό ζουμερό.
12: Αρωματικό.
10: Με το καλό από τα χέρια σας και στο τραπέζι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους οι οποίοι εργάζεσαι στον πρωτογενή τομέα. Βογκάμε βέβαια.
12: Έχω και ένα φίλο γνωστό σου.
13: Γεια σου, Στέφανε, είμαι ο Γιάννης ο Πεζενιάδης με το Χαλκίδη.
10: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου, Γιάννη μου.
13: Ο Χαλκίδης εδώ. Μίγης μου είπες ότι με την Εγνατία.
10: Γεια σου, Γιάννη μου, σε θυμάμαι.
13: Είσαι καλά, σε ακούω, καλά. Με μεγάλη χαρά.
10: Και
13: η πόλη μας είναι υπέροχη. Έχεις καιρό να έρθεις σε Σαμοθράκη, δεν έχεις παρατήσει, την έχεις κάνει για τη Λίμνο.
10: Ναι, φέτος δεν ήρθα σε Σαμοθράκη, είναι τρομερό. Είναι μια ζημιά που έχω πάθει εγώ, μια αρρώστια.
13: Πήγε στη Λίμνο, σε κέρδισε η Λίμνο.
10: Πήγα μια φορά πήγα στη Λίμνο, ακόμα δεν πήγα. Η επόμενη κίνηση που θέλω να κάνω είναι να πάω από το ένα νησί στο άλλο και να κάνουμε παρέιτσα, να πιούμε ένα κρασάκι μαζί. Σε ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά, όλοι.
10: Καλή συγκομιδή.

0: το σπίτι.
1: Ο Γιάννης Πάριος θα είναι στο Δίον σήμερα, έτσι, έτσι μας είπε ο Γιώργος. Από χθες μου το λέει, άντε μου λέει, ξεσηκώστε. Βρε, ξεσηκώστε. Τι ξεσηκώστε. Τι ξεσηκώστρες είστε τώρα, με έβαλε στο μυαλό τα παιδιά, με έβαλαν στο μυαλό την ομορφιά της Αμοθράκης και τη σχέση μου με τις βάθρες, ακόμα και ψηλά πάνω στο βουνό, στις πηγές.
0: Όλα όπως τα άφησες είναι,
1: στο φωνιά, στη γριά βάθρα, απ' την άλλη μεριά στα μυστικά που δεν τα λέμε, για να

0: ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τάξες, στη σελίδα που τάξες.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: Δική του στίχη, δική του μουσική.
3: Το πουλάω, το
2: έτσι νομίζω. Για να μην κάνω λάθος.
4: Διάλειμμα θα κάνουμε.
2: Καλά θα κάνουμε. Τι θες και εσύ τώρα, σταμάτα. Θα κάνουμε διάλειμμα. Τι ώρα είναι? 12 παρατέταρτο, μια χαρά είναι.
5: Κάνουμε διάλειμμα. Φωνάζει η Θεοδώρα, εγώ μεράκλωσα γιατί φώναζε ο Γιώργος Αντελάτε. Στο 2 δεν είναι σήμερα ο Πάριος?
4: Ναι.
5: Έχεις πάει στο αρχαίο θέατρο?
4: Όχι.
5: Ναι. Πού να πρωτοπάμε ρε παιδιά?
4: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Νίκος Βοραίτης, Στέφανε.
5: Α, δεν είναι δικό το τραγούδι? Όχι, αυτό ψάχνω να βρω τώρα τόση ώρα, ψάχνω να βρω στη Θεοδώρα. Ψάχνω να βρω το σούξου μούξου, δηλαδή του στίχου.
4: Στίχη κουζίνα ένα ποτέ. Νίκο Μωραήτη.
0: Περιμένει το στόμα σου. Περιμένει το σώμα σου.

0: Παραμένουμε στην επικοινωνία. Αν θέλετε να ένα γεια, είμαι εδώ στην εκπομπή. Θεοδώρα μαζί μου, θα μείνουμε μέχρι τη μία μαζί. Μερακλώνουμε παρείτσα, γουστάρουμε παρείτσα, φτιαχνόμαστε παρείτσα με συναισθήματα, ανθρωπισμό, αγάπη και κοινωνικότητα. Και πάνω απ' όλα φωνή. Και πάνω που είναι φωνή. Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές για μια καλημέρα. Ποιος σου γουστάρει στην κουζίνα, ένα φωνή. Γεια σου Δημήτρη και στην Βέλγια.
1: Θέλω να πω και ένα ευχαριστώ τον Φίλιππο που μας ενημέρωσε για την περιφερειακή. Έχει πάρα πολύ κίνηση με κατεύθυνση ανατολικά. Σχεδόν σταματημένη στα νοσοκομεία. Στις κουρτίνες φέγγει
0: ακόμα το ίδιο κόκκινο. Αν υπάρχει εμπόδιο, με ειδοποιείτε. Αλλιώς είναι η κίνηση πολύ και αυτή την υπομένουμε ούτως ή άλλως.

0: τσακισμένο στη σελίδα που τάνησε.
1: Ο Γιάννης Πάριος έρχεται αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία Νταλάρα θα γίνει την Τρίτη μετά την καταιγίδα της Τρίτης. Και άλλα πολλά. Ο Πρωθυπουργός είναι στην έκθεση. Πάμε λίγο στο Δημήτρη, αν μπορεί να μας δώσει μια εικόνα. Έχει αρχίσει ο ήλιος να γίνεται βασανιστικός μέσα στην έκθεση, την οποία τη βλέπουμε σταδιακά στην τελευταία της τελευταίες χρονιές που θα τη βλέπουμε έτσι στην έκθεση. Ελπίζουμε ότι ο διαγωνισμός θα προχωρήσει και θα αρχίσει να φτιάχνεται το εκθεσιακό κέντρο μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύβος ερήφθη, η κυβέρνηση αποφάσισε έστω και καθυστερημένα να προχωρήσει σε ένα έργο, κρατικό έργο με 100 και εκατομμύρια, νομίζω 140-150, με τη δημιουργία δύο κτηρίων και άλλων μεταξύ αυτών που μένουν στη θέση τους, όπως ο πύργος, το Βελίδιο, το παλιό κτίριο της ΔΕΗ κτλ. Και το Απαλέντε Σπορ, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να εξυγχρονιστεί. Η έκθεση είναι η καρδιά μας και όχι τα κτίρια. Είναι η καρδιά της Θεσσαλονίκης. Και παρόλο που υπήρχαν και κάποιες διαφωνίες, οι οποίες ξεπεράστηκαν νομίζω, όλοι μαζί θα ρίξουμε το ενδιαφέρον μας στο να κατασκευάσουμε, να επιδιορθώσουμε, να ανακαινήσουμε και να αναζωογονήσουμε την καρδιά της Θεσσαλονίκης και την έκθεση. Είναι τμήμα δικό μας, δεν είναι έκθεση, δεν είναι... Πρέπει να καταλάβει το σύστημα ότι η έκθεση για τη Θεσσαλονίκη από 100 χρόνια δεν είναι εκθεσιακός φορέας. Έτσι, είναι πιο δομικό το θέμα, και αυτό γιατί έχει καταγραφεί ιστορία που δεν σβήνει. Συνήθειες, τρόποι, επικοινωνία, αναμνήσεις, εμπόριο, δραστηριότητες, διπλωματία, σχέσεις, γεγονότα και άλλα πολλά. Αυτά.
2: Λοιπόν, μίλησα με τον Κώστα, ο οποίος είναι τώρα στην Ουγουμένισσα. Μόλις, λέει, πήρα στα χέρια μου την ταυτότητά μου, γιατί φεύγω Γερμανία, εκεί μένει ο Κώστας. Ήρθε για τη συναυλία του Νταλάρα, ακυρώθηκε. Τώρα ήθελε να πάει και στον Πάριο, αλλά φεύγει.
1: Κώστα, ρε. Αχ, Κώστα. Ρε, την καντεμιά του, ρε. Και μάλιστα την Τρίτη το έκανε επίτηδες, ρε παιδί μου. Λες και είναι ματιαγμένος ο Νταλάρας, και άλλη φορά την έχει κάνει τη δουλειά. Δηλαδή πήγε 8.30 ώρα. Ακριβώς εκεί. Στις 11 η ώρα είχαν τελειώσει όλα. Και βέβαια. Ναι. Αναβλήθηκε η συναυλία. Δεν πειράζει, Κώστα.
2: Τώρα εγώ θα σας πω για μια άλλη συναυλία. Φοβερή και αυτή, δυνατή, με πολύ δυνατή ενέργεια, και ειδικά αν αυτή η ενέργεια είναι της ΔΕΗ. Έχουμε μια τέτοια συναυλία στις 12 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και έχει φροντίσει να κερδίσετε δώρα. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για να διασκεδάσετε στο after party μαζί με τον Αντώνη. Και θα γνωρίσετε τον Αντώνη και μπαίνοντας στο διαγωνισμό θα διεκδικήσετε 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Συναυλία, ενέργεια, δώρα. Όλα μόνο από το ΔΕΗ Energy Outloud.

0: Το τι θα γίνει το επόμενο Σάββατο δεν ξέρω. Να σας πω, μίλησα με τον Αντώνη προχθές. Έχω αγωνία μου. Θα έχει πολύ κόσμο. Εντάξει Αντώνη, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Ας φροντίσουμε όλοι μας και οι εγκαταστάσεις και οι εξέδρες που στείνονται και τα φώτα, οι οθόνες και τα λοιπά, να δώσουν μια ωραία διάσταση γιορτής στην έκθεση, η οποία αφού ο Αντώνης αποφάσισε να το γιορτάσει έτσι, θα το γιορτάσουμε μαζί του.
1: Λόγω
0: του
1: Αντώνη
0: το οφείλουμε και μας το οφείλει, ορίστε.
1: Λόγω Αντώνη Ρέμου δεν έχει συναυλία στη ΔΕΘ 12 Σεπτέμβρη.
0: Εννοείται, γιατί πώς θα γινόταν. Τι, γιατί, πού το βρίσκεις περίεργο?
1: Καθόλου περίεργο. Απλά έλεγα ποιος έχει συναυλία εκείνη την ημέρα και βλέπω ότι δεν
0: εσύ
1: έχει κανείς.
0: Εσύ μόνο δεν το κατάλαβες μόνο... και ο Γιαλαμπούκης. Δηλαδή οι δυο σας δεν το πιάσατε. Το θέμα. Δεν ξέρω αν ακούει ο Δημήτρης ο Σιρμάτσης.
1: Ακούει, ακούει, Δημήτρη.
0: Τι ακούμε?
1: Είμαστε στο περίπτερο της Ιαπωνίας τώρα. Εκεί είναι ο Πρωθυπουργός.

0: μουσικός και χορευτής με την παραδοσιακή στολή αυτή την ώρα. Χτυπάει ένα μεγάλο τύμπανο.
1: Αυτό ήταν το show από τον performer της Ιαπωνίας.

0: μεγάλο τεράστιο τύμπανο. Όμποε, δεν ξέρω πώς λέγεται στην γλώσσα τους. Τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο. Και μερικά drums.
1: Το όμποε είναι πνευστό.
0: Ναι. Σωστά, χίλια συγγνώμη.
1: Το όμποε είναι πνευστό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λέγεται μπάμπα μπούμπα.
0: Ναι, πολύ ωραία η παραγωγή εδώ που ετοίμασαν οι διοργανωτές για τα εγγένεια του περιπτέρου της θυμόμενης χώρας Ιαπωνίας, η οποία θα ξεκινήσει αυτή τη στιγμή με τις ομιλίες. Ένα περίπτερο που το βίντεο βρίσκεται στο 13. Μετά θα περάσετε στην αρχή τους φορείς του Δημοσίου της Οικονομίας, από Υπουργείο Οικονομικών μέχρι ΑΔΕ, και ακριβώς μετά την ΑΔΕ είναι το περίπτερο της Ιαπωνίας, με το Toyota, GTI, Honda, Nissan, Mazda, Weather News βλέπω, Daikin, η χαρά των οχημάτων. Και όχι μόνο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το να αντέχει ο Πρωθυπουργός?
0: Ναι, αντέχει. Τώρα πίνει και λίγο νεράκι από αυτά τα πολύ μικρά των 250 ml τα μπλε της ΔΕΘ που έχει για τους εκθέτες. Λίγο μία δροσιά. Καλά είναι. Έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας. Ναι. Μετά τους χαιρετισμούς έχει κι αλλού να πάει.
1: Για να δούμε.
0: Έχουμε και αστυνομία. Εκεί με Δέσποινα Κρητικού.
1: Θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία σήμερα στην έκθεση.

0: Μας ακούει κανείς από τον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής?
1: Γιατί δεν ρωτάς για καλώς?
0: Νωρίτερα δέχτηκα τηλέφωνο για φωτιά. Φωτιά σε χωράφια.
1: Καλλικράτεια δηλαδή.

0: πούμε λίγο στον αέρα. Το μικρό σας όνομα είναι?
1: Λία.
0: Λία, εσείς ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη για να πάτε στον Άγιο Παύλο. Δεν βλέπετε κάτι για τη φωτιά, όμως βλέπετε στο αντίθετο ρεύμα πολλή κίνηση.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
6: Φανταστείτε
7: έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες Ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κρεοπολείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Du sprichst Deutsch.
11: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
11: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
12: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
13: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
12: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
13: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
12: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
13: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
12: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική.

0: έρευνας και ανακαινοτομής. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Back to school.

0: γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κολλιός παραδοσιακό ημίσκληρο, μόνο 9,68 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλες, χύμα κοπής, μόνο 7,49 το κιλό. Ντόλ μπανάνες εισαγωγής, μόνο 1,48 το κιλό. Και Ελωμάς, χαρτί υγείας, 10 ρολά τρίφυλλο, μόνο 2,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην mall.com.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια.

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή.

Καλό μεσημέρι. Συντονισμένοι στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αρκετά καλή έξοδο βλέπω. Περιφερειακή γεμάτη, κατεύθυνση ανατολικά. Αλλά με πολύ καλή ροή. Στη Μουδανιών είσαστε πολύ καλά. Βλέπω αυτοκίνητα στα Μάλγαρα αρκετά και στις δύο κατευθύνσεις, ειδικά προς Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και σε διόδια αναλήψεως και Ασπροβάλτας. Αποδράστε με Ράδιο Θεσσαλονίκη

4 και 5 Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Για κάθε ταξίδι υποποδέκτης e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Η έξυπνη λύση για τον οδηγό που θέλει το ταξίδι του απλό και άνετο. Περνά στα διόδια χωρίς στάση, με ανέπαφη πληρωμή αλλά και εκπτώσεις. Απόκτησέ τον δωρεάν στο myeway.gr.

0: Δημήτρης Ιρμάτση. Τελείωσε ο Πρωθυπουργός τη βόλτα του στα περίπτερα.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε. Όλα θα τα γυρίσει. Ένα-ένα.
1: Αν όχι ένα-ένα, αλλά τουλάχιστον στα κεντρικά, βέβαια. Μετά την Ιαπωνία, όπου είναι σε εξέλιξη ακόμα τα εγγένεια και οι ομιλίες, ολοκληρώθηκαν τώρα. Πριν από λίγο μίλησε ο Πρωθυπουργός για τις σχέσεις των δύο χωρών και την σημασία της φετινής τιμόμενης Ιαπωνίας στην 20η ΔΕΘ. Τώρα αποχωρεί σιγά σιγά από εδώ και συνεχίζει ένα πρόγραμμα περίπου μία η ώρα το μεσημέρι. Θέλει ο ίδιος να έχει ολοκληρωθεί. Πάντα αυτά πάνε ένα τέταρτο αργότερα. Νομίζω ότι θα κλείσουμε όπως παραδοσιακά κλείνουμε στην αστυνομία. Ίσως υπάρξει μια ακόμη επίδειξη για ακόμη μια χρονιά. Επίδειξη των ανδρών της ΕΚΑΜ. Το συνηθίζει ο Μιχάλης Ρουσοχοίδης να έχει ένα από τα δρόμενα στο τέλος της βόλτας του Πρωθυπουργού, ο οποίος πρέπει να πάει στο ΜΕΤ, το ξενοδοχείο στο οποίο μένει. Παραδοσιακά όλες αυτές τις τελευταίες διεθνείς εκθέσεις και να ετοιμαστεί για την βραδινή του ομιλία στις 8 το απόγευμα. 7:30 ξεκινάει η διαδικασία των εγγενείων της ΔΕΘ, 8 η ώρα η βαρισίμαντη σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φεύγει τώρα από το περίπτερο της Ιαπωνίας, τον ακολουθούμε και εμείς στο κλασικό σμπροξίδι, το οποίο δυναμώνει άπαντες, μπορώ να πω, γυναίκες και άνδρες της δημοσιογραφίας, της εικονοληψίας, της φωτογραφίας. Και ευτυχώς που είναι τις φορές, Θεοδόρα μου, που με βοηθάει ο όγκος μου μαζί με την τσάντα μου, έτσι ώστε να μπορώ να υπάρχω εκεί που πρέπει.
0: Βλέπω τα πλάνα από την ΕΡΤ. Ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ προσπαθεί όσο μπορεί ο άνθρωπος να συντονιστεί με τα σπροξίδια και όλο αυτό που γίνεται. Έχουμε την εικόνα από εκεί. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει. Δημήτρη, συνεχίζεις και εσύ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρης Ιρμάτσης από τη ΔΕΘ, Θωμάς Καραδήμος και αυτός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εγγένεια της ΔΕΘ σήμερα, Πρωθυπουργός στην πόλη και πάρα μα πάρα πολύ καλεσμένοι.

0: πούμε που βρίσκεται ο Θωμάς. Ο Θωμάς έχει αναλάβει τα πέριξ.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Και ωραία βολτούλα. Βέβαια η πόλη είναι ζεστή. Είναι χαρακτηριστικό, Θεοδώρα, ότι χθες το βράδυ την ώρα που μπήκα στο κέντρο είχε 29-30 βαθμούς. Και το βράδυ κράτησε στους 28-29 για αρκετή ώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα κτίρια έχουν ανάψει, δεν δροσίστηκαν από τις δύο μπόρες που έριξε τη Δευτέρα και την Τρίτη και παραμένει πολύ ζεστή. Αλλά το βράδυ όμως η ζέστη είναι γλυκιά άμα κάθεις έξω. Και είναι πολύ ωραία. Επομένως σήμερα θα δούμε αναλόγως, έτσι. Έχουμε μέχρι τις 8 η ώρα η ομιλία, μέχρι οι κινήσεις δεξιά-αριστερά των διαδηλώσεων. Δεν τις περιγράφω σαν να είμαι ξένος από αυτές, γιατί ακούω μερικούς φίλους να λένε είναι η ώρα κινητοποιήσεων. Κοίταξτε, κινητοποιήσεις έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα. Δεν είναι εκείνες οι εποχές που έκαναν τη διαφορά. Άλλωστε ο κόσμος που συμμετέχει εξαρτάται των περιπτώσεων, είναι σχετικά περιορισμένος. Η παρέμβαση, η χειρή γίνεται με πολλούς τρόπους στις μέρες μας. Και δεν εννοώ τα social, όπου οι πλατφόρμες μπορεί να καθορίσουν και τα fake, μαϊμού ή οτιδήποτε άλλο, οι hoax να καθορίσουν πράγματα. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο δυναμική και έντονη, με πολλά κόμματα, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς. Το Πασόκ που επιχειρεί να κρατήσει τη δεύτερη θέση απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη, η οποία φαίνεται για την ώρα ότι είναι κυρίαρχη, δεν ξέρουμε αν φτάνει στα όρια της αυτοδυναμίας. Η δυναμική των μικρότερων κομμάτων, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού, η διάσπαση της αριστεράς σε διάφορα τμήματα, η παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ο Κυριάκος Αβελόπουλος που στην περιφέρεια πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές στην περιοχή της, τη δική μας εδώ πάνω, πολλές φορές φέρνουν τον Κυριάκο το Βελόπουλο να είναι ανάμεσα σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση. Έτσι όλα μαζί δείχνουν σε μια κατεύθυνση έντονης αντιπαράθεσης. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα έχουν ένα θετικό λογαριασμό και όχι αρνητικό.

0: Άμα έφυγε κανένας Ρουμάνος να πάμε και στη Νικήτη. Άμα μπορείς να στρίψεις για την Τρανία Μούδα ή το Καρύδι να πάμε στη Βουρβορό. Μπας και φεύγει κανείς και άφησε κανένα κενό εκεί να περπατήσουμε λίγο στην Αμμουδιά, στο Διάπορο. Αν μπορούμε να κολυμπήσουμε από τη μία άκρη στην άλλη, αν δεν μας τσαλακώσει καμιά από τις ενοικιαζόμενες, ραντεβού και άλλα. Οι άνθρωποι του τουρισμού βέβαια θέλουν να κρατήσει η σεζόν. Είναι όλοι κουρασμένοι, έχουν τεντώσει τα χέρια τους από τον Αύγουστο. Τέλη Ιουλίου και Αύγουστος ήταν full τίγκα, δεν πάει άλλο. Τελείωσαν οι ντομάτες, άδειασαν τα ράφια από τα νερά, οι αποθήκες από τα εμφιαλωμένα, τελείωσαν οι ρετσίνες, τα κρασιά. Ελπίζω να κάνατε καλή δουλειά στην εστίαση, έτσι, και να μην μας σερβίρατε ό,τι να είναι. Και βιαστικά πατάτες βρασμένες μέσα σε λάδια, και οι σαλάτες να ήταν πραγματικά σαλάτες και όχι άγκουρο σαλάτες με μισή ντομάτα, αφού ούτως ή άλλως νομίζω ότι οι τιμές λίγο τον Αύγουστο έπεσαν στα προκυπευτικά. Αν και η αγορά συνεχίζει να μας πηδάει κανονικά, πως γίνεται δηλαδή να φεύγει ένα από την παραγωγή, να πηγαίνει στη συσκευασία και να γίνεται δύο, και όταν φτάνει στο σούπερ μάρκετ ή στην αγορά να γίνεται πέντε. Πώς γίνεται δηλαδή αυτό, δεν ξέρω. Και δεν μπορούμε να χαρούμε κι εμείς τις ταβερνούλες μας και τα εστιατόρια μας από την ακρίβεια. Και με τα κρασιά, άλλο σκίσιμο. Ελληνικά κρασιά τα οποία φεύγουν από τα κτήματα και το εμπόριο με 6 και 7 ευρώ συν ΦΠΑ, να φτάνουν στο εστιατόριο να είναι 30 ευρώ. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που κάνετε τα εστιατόρια με τα κρασιά, τα ελληνικά κρασιά, είναι τραγικό λάθος. Πυροβολείτε τα πόδια σας. Βέβαια, όταν είναι να οδηγήσει κανείς, το κλείνει, πίνουν οι άλλοι ή παίρνει ταξί. Θεοδώρα Καρακιουλάχ, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Φάνηκε καθόλου ο Θωμάς?
1: Ο Θωμάς είναι μέσα σε μία είναι μέσα σε μία εκδήλωση μέσα στη ΔΕΘ. Σε λίγο θα μπορέσει να μας μιλήσει.
0: Εντάξει, okay. Είναι κανείς έξω για να ανοίξουμε γραμμές? Έχω τρία λεπτά να κάνω διάλειμμα. Μαϊμουδιστάν τώρα τραγούδι, έτσι. Η Γκομενίτσα είναι μαϊμουδίστρια. Την έφτιαξε υπολογιστή. Γι' αυτό τη λέω και Γκομενίτσα. Είναι όμως

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-621368.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
7: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορούμε και το κάνουμε.
9: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
7: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
10: χρώματα.
5: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23 23 0 28 274 και 6993 920 661.
10: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα,
5: μοναδικά,
10: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Κικές μουσικές, γιατί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν από λίγο, πριν κάνω σε διάλειμμα. Ακούστε τώρα, αυτό όμως είναι original, είναι αυθεντικό. Λέγεται Mehmet Demirtaş και παίζει σάζι πάνω, αλλά ο ρυθμός είναι πολύ ωραίος. Έχει σημασία. Η μουσική είναι μουσική. Άλλη φορά.

0: Είσαι έτοιμη για διάλειμμα?
1: Είμαι έτοιμη για διάλειμμα εντωμεταξύ. Βλέπω βίντεο που μας στέλνει ο Αντώνης από το Κστάντ. Εκεί έχουν τη γιορτή της Αγιαλάδας.
0: Πού στην?
1: Στο Κστάντ. Έχουν βγάλει τις Αγιαλάδες έξω. Πρόσεξε. Στο Κστάντ.
0: Πού είναι, στην Πολωνία, πού είναι?
1: Όχι, θέρετρο, είναι των πλουσίων που πάνε όλοι πλούσιοι εκεί, Ελβετία.
0: Α, στην
1: στις Άλπες.
0: Α, η γιορτή της Αγιαλάδας στην Ελβετία.
1: Ναι, και έχουν βγάλει, Στέφανε, τις Αγιαλάδες στους δρόμους, τις έχουν φορέσει πάνω στο κεφάλι λουλούδια, κρέμονται μεγάλα κουδούνια. Ο Αντώνης, ο δικός μας.
0: Α, ο Αντώνης. Μάλιστα.
1: Κάτσε να βάλω λίγο ήχο, να δω, ακούγεται ο ήχος. Μια μισό. Μισό. Ακούστε ήχο. Τώρα είναι εκεί, έβγαλε το βίντεο ο Αντώνης, μας το στέλνει. Είναι αδιανόητη εικόνα. Οι Αγιαλάδες παρελάβουν αυτήν την ώρα.
0: Καλά, κάθε περιοχή έχει τα δικά της, ωραίο δεν είναι, ε?
1: Και παχές μεγάλες.
0: Ναι, μεγάλες, να τις αρμέξεις, να
1: καφέ.
0: Μια καρδάρα έτσι, μεγάλα, ωραία.
1: Μάλιστα. Και πολλοί κόσμος σε αυτή τη γιορτή. Πολλοί κόσμος.
0: Αντώνη. Ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Διάλειμμα.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
2: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Στη φετινή ΔΕΘ, δες την έρευνα του ΕΚΕΤΑ σε κίνηση. Ένα όχημα κινείται αυτόνομα, χωρίς οδηγό. Ο Κίον, ο ρομποτικός σκύλος του ΕΚΕΤΑ, φτάνει εκεί όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και σώζει ζωές. Η έρευνα δεν σταματά. Κινείται. ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Περίπτωρο 7, Υπουργείο Ανάπτυξης ΔΕΘ.
8: Με τις τιμές των καυσίμων φέτος, κάθε χιλιόμετρο μετράει. Γι' αυτό, Σαχάρα Ριζόρτ. Σαχάρα Ριζόρτ. Μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Σαχάρα Ριζόρτ. Ανανεωμένο, δίπλα στο κύμα, με κοκτέιλς, μοντέρνα ελληνική κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Σαχάρα Ριζόρτ. Η απόδραση που αξίζεις πιο κοντά από ποτέ.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε.
13: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: μένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: discount@showroom.gr.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθηνά, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό μεσημέρι και καλές διαδρομές. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σας περιμένει ως και τις 13 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, με την Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα. Σας περιμένουν μεγάλες συναυλίες και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Προμηθευτείτε εύκολα το ημερήσιο εισιτήριό σας ηλεκτρονικά με 9 ευρώ μέσω του more.com και αποφύγετε την αναμονή. Η τιμή στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου είναι 12 ευρώ. 90η ΔΕΘ, η μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης, σας περιμένει.

0: πάμε στη ΔΕΘ. Πάμε στη ΔΕΘ, πάμε στο περίπτερο του ΕΚΕΤΑ. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος, ο κύριος Άγγελος Μπεκιάρης. Κύριε Μπεκιάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πέρασε και ο πρωθυπουργός, κύριε Μπεκιάρη?
1: Όχι ακόμα, έχουμε, όχι, έχει περάσει ο υπουργός μας, η υφυπουργή, αλλά ακόμα όχι ο πρωθυπουργός μας.
0: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Κύριε Μπεκιάρη, τι θα δει κανείς στο περίπτερο?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά, έχουμε 12 εκθέματα. Το σημαντικότερο είναι ότι θα δει κανείς κάποια πράγματα από τα πιο σημαντικά για αυτά που γίνεται σήμερα. Για παράδειγμα, ένα σύστημα που παρακολουθεί τα drone που μπαίνουν σε ένα χώρο χωρίς άδεια, πολλαπλά drone, ένα anti-drone σύστημα και μάλιστα κινούμενο, και το οποίο έχουμε ουσιαστικά δώσει και για χρήσεις πολιτικές αλλά και στον ελληνικό στρατό. Θα δει τον Σοκράτη, τον φιλόσοφο, σε ολόγραμμα στην οθόνη και θα μπορεί να απαντάει με AI σε ό,τι ερώτηση του κάνουμε με βάση την αρχαία γραμματεία. Θα δει ένα αυτόνομο όχημα, το οποίο κυκλοφορεί, ήδη κυκλοφόρησε 1,5 μήνα στα Τρίκαλα, τελείως αυτόνομα, χωρίς οδηγό. Είναι state of the art, είναι σαφώς καλύτερο από αυτά που κυκλοφορούν και στην Αμερική, σαφώς ασφαλέστερο. Ενώ μπορεί να δει και το σκύλο ρομπότ, το Κίωνα, που είναι ένας πραγματικά σωτήρας, όταν πέσει ένα κτίριο μπορεί να μπει μέσα να βρει εγκλωβισμένους ανθρώπους, όταν κάνουμε επιθεώρηση στα ύφαλα των πλοίων, και πάρα πολλά άλλα. Το σημαντικό για μένα είναι ότι μπορεί να δει την τεχνολογία του αύριο σήμερα. Πράγματα που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και που έχουν άμεση εφαρμογή στον κόσμο μας.
2: Όσα δεν μπορέσουμε να δούμε εδώ, θα τα δούμε πού μετά? Δηλαδή,
1: εμείς στο ΕΚΕΤΑ έχουμε και ανοιχτές μέρες. Τέλος του μήνα είναι και οι open days μας, θα έλεγα. Απ' την άλλη όμως έχουμε κάνει και ένα καινούριο κτίριο, ένα συνεργατικότητας κτίριο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με πάρα πολλά εκθέματα, οπότε και μετά την έκθεση κανείς μπορεί να έρθει στο ΕΚΕΤΑ, να κλείσει ραντεβού και να τα δει.
2: Έρχονται σχολεία τώρα έτσι που ανοίγει η σεζόν, έχετε επισκεψιμότητα?
1: Μέχρι περίπου πέρσι δυστυχώς δεν μας ήξεραν πολύ καλά τα σχολεία, τα δημόσια, και είχαμε μόνο ιδιωτικά. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια με την περιφερειακή εκπαίδευση και δυτικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης και τη συνολική, τον κύριο Κόπτση, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Υπήρξε μια ενημέρωση στα σχολεία από τον κύριο Κόπτση και από τις δύο διευθύνσεις και πλέον έχουμε περίπου 17 σχολεία να μας επισκέπτονται δημόσια το μήνα.
2: Ναι, θέλει προβολή, επαναπροβολή, διότι
1: έτσι είναι.
2: Στα χρόνια που πέρασαν υπάρχουν εξελίξεις.
1: Έτσι
2: το
1: είναι.
2: Κτίριο και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από τη Φέρμη, δηλαδή, είναι ένα εξαιρετικό σημείο το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί κανείς και για να πάρει μια ανάσα και μαζί με τα παιδιά και για όσους έχουν ενδιαφέρον για τα νεότερα της τεχνολογίας, που είναι πάρα πολλά. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Και σας περιμένουμε.
2: Καλημέρα. Είναι η υποδομή της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μητσοτάκης θα καεί από τον ήλιο, να ξέρεις. Δηλαδή...
1: Αυτός και η Μενδώνη.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Πάμε έξω να δούμε αν είναι όλα καλά και αν μας ακούει ο Δημήτρης. Πολύ ζέστη.
1: Θωμά, και εσύ αν τελείωσες. 31 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
0: Έχει υγρασία.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Θεοδώρα, τι λες, κλείνουμε εμείς?
1: Εσύ αν θες φύγει, εγώ θα συνεχίσω και τις δύο.
0: Ωραία. Ωραία. Αναλαμβάνεις μουσικές, επιμέλεια, σκηνοθεσία, διαμόρφωση και μπελάδες. Ελπίζουμε οι μπελάδες να είναι όλοι καλοί και ψηλοπράγματα. Διότι δυστυχώς πριν από κανένα δυο ώρες είχαμε μια παράσταση, μια σύγκρουση δηλαδή, με μια μηχανή ενός αυτοκινήτου και είχαμε θανατηφόρο. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά μέσα στην πόλη. Δεν γίνονται. Πρέπει να προσέξετε, σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να προσέξετε και ειδικά οι δικυκλιστές. Να ζείτε με την έννοια, δυστυχώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Να ζείτε με την έννοια του κινδύνου, της προσοχής. Και επίσης, όσο και αν είναι άδικο αυτό, μην πάτε στον περιφερειακό. Μην πάτε στον περιφερειακό με τις μηχανές. Αν τύχει και μπείτε, κρατήστε θέση αυτοκινήτου. Μη χώνεστε ανάμεσα. Είναι τόσο στενές οι λωρίδες, τόσο πλάγιες κινήσεις και ανοίγματα και κλεισίματα που δεν ξέρεις. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα είμαστε μέχρι τις 2 μαζί όλο το δημοσιογραφικό. Ελπίζουμε μετά να μαζευτεί ο Μητσοτάκης, να πάει να ξεκουραστεί λίγο. Φτάνει από το πρωί.
1: Και να κουρευτεί.
0: Και να κουρευτεί.

0: μεταξύ έχουμε και δύο κουρασγερόπλια στο λιμάνι.
1: Δύο.
0: Δύο. Δες λίγο φωτογραφία στην ομαδική που έχουμε.
1: Ναι.
0: Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα από ένα καραβάκι, μέσα από το θερμαϊκό. Και φαίνονται τόσο τεράστια, ρε παιδί μου, έχουν πνίξει όλο το λιμάνι.
1: Ναι, είναι τεράστια. Ωραία. Βόλτες. Μην αφήνετε. Πάντε για μπάνιο, αλλά γυρίστε το βράδυ.
0: Δημήτρη, συνδέσου. Δημήτρη. Τέλος, λέει η βόλτα.
1: Τέλος. Δεν σου είπα να μαζευτεί. Φτάνει, πρόεδρε. Φτάνει, έχουμε μιλήσει το βράδυ, έχουμε αύριο συνεντεύξεις.

0: Μεσημεριάσαμε.
1: Ε, ναι.
0: Μία
2: καήκατε, όχι μεσημεριάσατε.
0: Και ξύλο φάγαμε και μαλώσαμε με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού. Ωραία μέρα πάλι. Πολύ ωραία μέρα. Πολύς ναι. κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο οι επίσημοι που γεμίζουν. Εγώ εντάξει βλέπω και απλό κόσμο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης που έχει ανοίξει σε όλες, με όλες τις πόρτες της, στην, τις πύλες της. Σήμερα είναι γεμάτο πρόγραμμα. Σαββατοκύριακο είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τις καθημερινές είναι μόνο απόγευμα. Το λέμε γιατί συνήθως ο κόσμος θέλει να έρθει το πρωί. Αποχωρεί ο Πρωθυπουργός, έχει πάει προς το Βελίδιο, όπου πάντα παίρνει μια ανάσα πριν αναχωρήσει για το ξενοδοχείο και να προετοιμαστεί για την βραδινή ομιλία. Στο κλείσιμο, μια επίδειξη της ΕΚΑΜ, εδώ στο περίπτερο της αστυνομίας. Σκεφτείτε ένα σπίτι, ένα δωμάτιο σπιτιού, με κλειδωμένη πόρτα και μέσα ένας ληστής. Το ρομπότ της αστυνομίας μαζί με τον ντρόουν. Το ρομπότ το οποίο έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί στο ΕΚΕΤΑ. Από το ΕΚΕΤΑ είναι αυτό το κίτρινο ρομπότ σαν σκύλος, το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολλές επιδείξεις. Καταφέρνει και ανοίγει την πόρτα. Μπαίνει μαζί με τον ντρόουν πρώτα στο δωμάτιο. Ηχούνε τα σήματα της αστυνομίας ότι είστε περικυκλωμένοι, πρέπει να βγείτε. Και μετά, αφού η εικόνα που έχει η αστυνομία δείχνει ότι μπορεί να παρεύει με ανθρώπους της, τότε μπαίνουν μέσα τα ΕΚΑΜ και κάνουν την σύλληψη. Βίντεο και φωτογραφίες από αυτή την επίδειξη σε λίγο στο arthes.gr.
2: Ευχαριστώ Δημήτρη. Ο Δημήτρης, ο Νικόλας, ο Διαμαντούπουλος και ο Θωμάς ο Καραδήμος είναι στα Πέριξ. Η Θεοδώρα και εγώ είμαστε από το πρωί μαζί σας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ The Moro. The Moro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ The Moro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Βιτάμ Σόφτ 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Νέσκουικ Νεστλέ 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
7: 3-55-54.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
9: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
9: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
10: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Du sprichst Deutsch.
13: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
12: Komm zu

0: υπάρχει Φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα Λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
1: Σεραϊκό κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Είσαι είπα.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408.
9: και 6944-621368.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: να γιατρευτός ο πόνος.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
4: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
5: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
5: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
9: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Εδώ ο χρόνος κυλά.
14: Άντε στην υγειά μας.
15: Υγειά μας.
16: Υγειά μας.
13: Διαφορετικά.
15: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
5: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
6: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
4: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Du sprichst Deutsch.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
6: 355-54.
7: Είσαι η πα...
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408.
8: Και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Πρόγραμμα
7: ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
2: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
1: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
2: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
1: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα τρία τεμάχια, μόνο 2,98.
2: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
5: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα,
10: κλειδαριές,
8: φωτισμός,
10: μπαταρίες,
8: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
12: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
13: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
6: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
6: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
6: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
8: 35554.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
7: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
5: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Μαζί φτάνουμε ψηλά.
10: Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.

Ο νομός Ερών. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
10: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
9: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
10: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
9: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
10: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23-253-00408
6: και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα,
11: κλειδαριές,
9: φωτισμός,
11: μπαταρίες,
9: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Live it. Feel it.
2: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
3: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
4: 3-55-54.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Η πιο πιστή μου συντροφιά για μένα είναι ο πόνος. Φίλοι και φίλες μ' άφησαν

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Αχ της μοναξιάς ο φόβος κόμπος γίνεται.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση υπηρέτηση σε Δικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγειά μας!
9: Γεια μας!
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό.

Θες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

την επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου το

0: και έγιναμε δυο ξένοι.
1: Από τη Συνδική για όλες τις ΣΕΡΕΣ. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις ΣΕΡΕΣ. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
1: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408.
2: Και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Εκείνη την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: τώρα είναι τρεις. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.